και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
3: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
2: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
3: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυβίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
2: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
4: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24 21 0 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
5: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
6: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
1: Ο νόμος Μανησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Ακούσου ήχους. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο γέλιο σου να αρχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα.
2: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
3: Ναι, μάνα.
2: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
3: Ναι, μάνα.
2: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
3: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
2: Άσε, έχω βρει τη λύση.
3: Καλή.
2: Αστέρι.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
2: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
1: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
2: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
2: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
1: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
2: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
1: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
3: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
4: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία, εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Με σιτικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210 28 995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
5: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
1: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοποίηση, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
6: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
7: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6977. 2-10-73-78-26-21. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
8: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
9: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
8: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
9: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
8: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
10: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
11: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
12: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
13: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
12: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
13: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
12: Μα, και ποιος τα από αυτά?
13: Η δίπλα.
5: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
14: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
5: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
14: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
5: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
14: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
15: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
16: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
17: Σπανάκι.
16: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
17: Σαμπουάν.
16: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
17: Υγροπιάτων.
16: Κέρδισες.
18: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
16: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
18: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
16: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
19: Marconi Radio.
20: Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Βόλος, καλημέρα. Μαγνησία, καλημέρα. Δευτέρα 21 του Σεπτέμβρη, προφήτου Ιωνά. Χρόνια πολλά. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Παρά τα όποια εμπόδια, είμαστε εδώ. Και μα τους χίλιους κεραυνούς, τούτο το πρωινό ήταν πολλά. Το πρωινό ραπόρτ όμως είναι εδώ. Ραδιόφωνο Μαρκόνι από τους 96,1 μεγακύκλους στον FM. Από την κορυφή του βουνού των Κεντάβρων και σήμερα. Μέχρι την πανέμορφη Αλόνισο.

και από τις ακτές του Ανατολικού Πηλίου ίσα μέχρι τον κάμπο του Αλμυρού. Και από εκεί μέχρι ψηλά, μέχρι τη λίμνη Κάρλα.

εκπέμπουμε και σήμερα δυνατά. Πρωτίστως όμως επικίνδυνα ελεύθερα. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια. Φέρτε πιο κοντά τα καφεδάκια σας. Εμείς αυτή την ώρα συνηθίζουμε να πίνουμε το πρώτο καφεδάκι της ημέρας. Είναι ελληνικότατο. Φρεσκοκομμένο. Φρεσκοκαβουρδισμένο και είναι αδέλμα. Δηλαδή των αδελφών Μακροσάβα. Καλημέρα στο καφεκοπτίο μας. Καλημέρα στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Καλημέρα στους αδελφούς Μακροσάβα. Ένα πρώτο μουσικό στίγμα να συντονιστούμε, να αναδιοργανωθούμε και ευθύς αμέσως επιστρέφουμε όπως πάντοτε με είδηση. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.

Και σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας στο Σαν Φραντσίσκο. Γερμανία, εκτός κοινοβουλίου το CDU. Η ανάγνωση των εκλογικών αποτελεσμάτων από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τίθεται ζήτημα καγκελαρίου, επισημαίνεται στον γερμανικό τύπο. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τον Εμμανουέλ Μακρόν στη Νέα Υόρκη. ΑΔΕ Δέος αποκάλυψε κύκλωμα λαθρέου καπνού για ναργιλές στη Θεσσαλονίκη. Βασίλης Κικίλιας, η ναυτιλία στην καρδιά της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-Αιγύπτου. Ανησυχία Ηνωμένων Πολιτειών για περαιτέρω κλιμάκωση μετά την επίθεση των Χούθη εναντίον της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας. Ορμούς, μόλις 12 πλοία διέσχισαν το στενό το Σαββατοκύριακο. Ελλάς, συγκροτήθηκε ο επιτελικός οργανωτικός κορμός. Το κόμμα του Βλάντιμιρ Πούτιν φέρεται να επικρατεί στις βουλευτικές εκλογές στη Ρωσία. Ιράν, το ΑΕΠ υποχώρησε κατά 10% και πλέον κατά τη διάρκεια του πολέμου. Η Βενεζουέλα επιβεβαιώνει τη συμμετοχή της υπηρεσιακής προέδρου στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Αυτά τα θέματα, φίλες και φίλοι, απασχολούνται πλειοψηφικά. Αυτήν την ώρα, 16 λεπτά μετά τις 8, τα εγχώρια ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Εμείς να καλημερίσουμε στη συντροφιά μας, στη σχολή οδηγών του Θανάση του Μόρα. Θανάση, καλή σου μέρα.

0: power supplied Industry 2000's microprocessor.
1: Συναγερμός φίλες και φίλοι, στην Γερμανία ο καγκελάριος Μέρτς μίλησε ήδη νωρίς χθες το απόγευμα για καταστροφή. Και αυτό προτού κάνει καταμέτρηση δείξει ότι το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα CDU μένει τελικά εκτός κοινοβουλίου στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Πόσο εύκολο ή δύσκολο θα είναι η ιστορική αποτυχία να είναι η τελευταία. Στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Γερμανίας το CDU οδέποτε είχε αποτύχει να εξασφαλίσει την είσοδό του σε κρατηδιακό κοινοβούλιο. Το ταμπού έσπασε και μάλιστα στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Άγγελα Μέρκελ. Κατά τα μέχρι στιγμής επίσημα αποτελέσματα, το CDU περιορίζεται στο 4,9% και μένει οριακά κάτω από το εκλογικό μέτρο εισόδου της Βουλής. Ο ίδιος ο Μέρτς υπό την εντυνόμενη πίεση το τελευταίο διάστημα, τόσο από το κόμμα του όσο και από τις δημοσκοπήσεις, εξάντλησε τη στρατηγική διαχείριση της κρίσης αποπειραμένος να περιορίσει εγκαίρως το αφήγημα. Η δήλωσή του για το αποτέλεσμα των εκλογών ήρθε ασυνήθιστα νωρίς, 14 λεπτά μετά την ανακοίνωση της πρώτης πρόβλεψης του αποτελέσματος. Προηγουμένως είχε εξασφαλίσει τη στήριξη της ηγεσίας του κόμματός του προκειμένου να παραμείνει στην καγκελαρία και να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις. Η σπουδή ωστόσο έμοιαζε λιγότερο με επίδειξη δύναμης, περισσότερο με απέλπιδα προσπάθεια να δώσει γραμμή στα στελέχη της παράταξης για τις δημόσιες δηλώσεις του στο υπόλοιπο βράδυ. Το γεγονός ότι ο Μέρτς έκανε δήλωση το βράδυ των κρατηδιακών εκλογών δείχνει την τεράστια εσωτερική πίεση που δέχεται. Θέλει τώρα να διασφαλίσει ότι θα υπάρχουν όσο το δυνατόν λιγότερες εικασίες σχετικά με το μελλοντικό του ρόλο τις ημέρες που ακολουθούν τις εκλογές. Η στρατηγική του παιχνίδι με τον χρόνο. Δεν υπάρχουν κρατηδιακές εκλογές ως τον Απρίλιο του 27 και ο Μέρτς ελπίζει σε καλύτερα πρωτοσέλιδα από τις επιχειρήσεις, εν μέρει επειδή οι επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από το ειδικό ταμείο αρχίζουν να αποδίδουν, εκτίμησε το πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας παρακαλώ τηλεόρασης ARD. Ασφαλώς και τίθεται ζήτημα καγκελαρίου, έκρινε το περιοδικό Der Spiegel σε σχόλιο του, επισημένοντας ότι οι τρεις κρατηδιακές εκλογές του φετινού καλοκαιριού επιτέλους τελείωσαν. Ο καγκελάριος Μέρτς και ο συνασπισμός του έχουν τώρα την ευκαιρία να μεταρρυθμίσουν τη Γερμανία. Θα μπορούσαν να κάνουν τη χώρα ανθεκτική στις κρίσεις. Η πολιτική ηγεσία θα πρέπει να πάρει μια ανάσα και να επικεντρωθεί στην πραγματική δουλειά. Την καλή διακυβέρνηση, νουθέτησε το περιοδικό, προσθέτοντας ότι αν υπάρχουν δυνάμεις εντός CDU που θέλουν να αντικαταστήσουν τον Μέρτς, δύσκολα μπορεί κανείς να τους κατηγορήσει, αλλά θα πρέπει να βγουν αμέσως από την κρυψώνα τους και να τον αντικαταστήσουν ή να παραμείνουν εντελώς σιωπηλοί. Για τη χώρα, για αυτή την κυβέρνηση, κατά τα δημοσιεύματα, το παρατεταμένο αδιέξοδο στην καγκελαρία, μια παρακμή του Μέρτς στο φθινόπωρο, θα είναι ταπεινωτική. Ο Μέρτς αγοράζει χρόνο, αλλά για ποιον λόγο ακριβώς, διερωτάται αρθρογράφος της εφημερίδας Handelsblatt. Οι άνθρωποι θέλουν να λειτουργήσει ξανά σωστά το κράτος και να βελτιωθεί η ζωή τους. Οι άνθρωποι θέλουν να λειτουργήσει ξανά σωστά το κράτος, δεν θέλουν να αλλάξουν πολλά. Αυτό προσδιορίζει τον πραγματικό ηττημένο της βραδιάς, δηλαδή τον Μέρτς. Η Welt είδε τον θάνατο του αστικού κέντρου. Ο θρίαμβος της αριστεράς στο Βερολίνο συνιστά για μια αστική κοινωνία, μεγαλύτερο πρόβλημα από την AfD, υποστήριξε. Το έδαφος γι' αυτό το είχαν προετοιμάσει τα ίδια τα αστικά κόμματα.

Λουξεμβούργο, Δυτική Πομερανία, παρότι δεύτερη μετά το AFD, η Μανουέλα Σβέζινγκ του CBD θα παραμείνει κατά πάσα πιθανότητα πρωθυπουργός με συνασπισμό με την αριστερά και τους πράσινους. Καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου δεν δίστασε να δηλώσει κατ' επανάληψη τη δυσαρέσκειά της για τον καγκελάριο και τη διαφωνία της, ειδικά για την πολιτική στο συνταξιοδοτικό, ακόμα και όταν ήρθε σε αντιπαράθεση με τον αρχηγό της και υπουργό των οικονομικών. Στο Βερολίνο η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική. Η Ελίφε Εράλπ θα γίνει πρώτη τουρκικής καταγωγής κυβερνήτης δήμαρχος της γερμανικής πρωτεύουσας, τόπου κατοικίας της μεγαλύτερης τουρκικής κοινότητας εκτός Τουρκίας, θα κυβερνήσει εκτός απροόπτου σε συνεργασία με το SPD και τους Πράσινους. Σε κάθε λόγο, η αριστερά στο Βερολίνο έχει κάθε λόγο να πανηγυρίζει ακόμη περισσότερο, επειδή αναδείχθηκε το κόμμα της νεολαίας. Στους ψηφοφόρους μεταξύ 16 και 24 ετών έλαβε 43% των ψήφων, στους 25 έως 34 ετών το 49%.

Και φυσικά σας το λέγαμε από πέρσι τέτοια εποχή ότι η Γερμανία μπαίνει πραγματικά σε έναν απίστευτο κύκλο πολιτικής εσωστρέφειας. Όπου πραγματικά κανείς δεν ξέρει πού στο τέλος θα καταλήξει. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια, είμαστε εδώ 28 λεπτά μετά τις 8.

Νέο σοκ, φίλες και φίλοι, στο Πανελλήνιο μετά την νέα γυναικοκτονία που σημειώθηκε χθες λίγο μετά τις 9 στην Ιγουμενίτσα με έναν 27χρονο να επιχειρεί αρχικά να παραπλανήσει την ελληνική αστυνομία καθώς κάλεσε στο 100 γύρω στις 10 παρα 20 και έκανε λόγο για επίθεση που δέχθηκε ο ίδιος και η σύντροφός του από 4 άγνωστα άτομα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρχικά ισχυρίστηκε ότι 4 άνδρες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους για άγνωστη αιτία τους επιτέθηκαν και τους χτύπησαν. Ισχυρισμός, ο οποίος αντιμετωπίστηκε με ιδιαίτερη επιφύλαξη από τους αστυνομικούς, με την 25χρονη να φέρει τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στο λαιμό και τον ίδιο κάποια τραύματα στο θώρακα που είχε προκαλέσει μόνος του για να θολώσει τα νερά. Αρχικά μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας Ιγουμενίτσας και από εκεί, πάντα συνοδεία αστυνομικών, στο νοσοκομείο των Φιλιατών. Κατά την εξέτασή του από τους αξιωματικούς της ασφάλειας υπέπεσε σε αντιφάσεις και τελικά ομολόγησε την πράξη του. Φέρεται να απέδωσε τη δολοφονία σε ένα καυγά που είχαν για οικονομικούς λόγους με αποτέλεσμα να θολώσει, όπως είπε, και να τη σκοτώσει. Σε βάρος του 27χρονου, ο οποίος πέταξε το μαχαίρι του εγκλήματος και το ψάχνει η ελληνική αστυνομία, κοντά στο σημείο θα σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση και θα οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ελληνική αστυνομία για την υπόθεση αναφέρεται «εξιχνιάστηκε άμεσα από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ιγουμενίτσας, ανθρωποκτονία που έλαβε χώρα χθες βράδυ στην Ιγουμενίτσα». Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ένας ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο και παραβάσεις περί ενδοοικογενειακής βίας και όπλων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 27χρονος και η 25χρονη διατηρούσαν σχέσεις στο παρελθόν, ωστόσο είχαν χωρίσει πριν από περίπου έναν μήνα, με τις αρχές να εξετάζουν πλέον και το ιστορικό της μεταξύ τους σχέσεις στο πλαίσιο της έρευνας για όσα προηγήθηκαν του φωνικού. Σας έχω πει εκατοντάδες φορές ότι δεν είναι στραβός ο γυαλός. Ένας άνθρωπος τώρα, μόλις 27 χρονών, να συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο και να στερεί από μια κοπελίτσα 25 χρονών τη ζωή. 25 και 27.

Και πρέπει κάποια στιγμή σαν κοινωνία να αρχίσουμε με σοβαρότητα να εξετάζουμε τι ακριβώς δεν πηγαίνει καλά. Γιατί το μόνο σίγουρο είναι ότι κάτι δεν πάει καλά εκεί έξω. Από τη στιγμή που η πολιτεία δεν θέλει να βοηθήσει, και αυτό είναι κάτι περισσότερο από αληθινό, μετά από τόσες μα τόσες γυναικοκτονίες, φαίνεται ότι το κράτος δεν το αφορά. Δεν τους ενδιαφέρει, ρε παιδί μου. Έχουν καταγραφεί εκατοντάδες γυναικοκτονίες την τελευταία τετραετία. Και δεν έχει γίνει τίποτα προς

ακόμη και της νουθεσίας, αν θέλετε, μιας ολόκληρης κοινωνίας. Πολλό δε μάλλον να γίνουν βήματα μέσα στα ίδια τα σχολεία. Να αρχίσουμε δηλαδή να λειτουργούμε προληπτικά σαν κοινωνία. Γυναικοκτονίες, παιδική παραβατικότητα, συμμορίες ανηλίκων, στον απόϊχο της φαβελοποίησης μιας ολόκληρης κοινωνίας, η οποία έχει φτωχοποιηθεί. Και δεν ξέρει κατά πού να κάνει. Τα σημάδια είναι ξεκάθαρα. Και δεν θέλει κανείς να τα αντιμετωπίσει, δεν θέλει κανείς να τα αποδεχθεί για αρχή, γιατί για να αντιμετωπίσεις το όποιο πρόβλημα θα πρέπει πρώτα να αποδεχθείς την ύπαρξή του. Θα πρέπει λοιπόν, κύριοι κυβερνώντες, να αποδεχθείτε ότι αποτύχατε παταγωδός, ότι έχετε καταφέρει την απόλυτη φτωχοποίηση μιας ολόκληρης κοινωνίας. Και στον απόϊχο αυτής της φτωχοποίησης έρχεστε αντιμέτωποι με συγκεκριμένες συνέπειες. Και δεν λέω ότι η γυναικοκτονία αποτελεί συνέπεια της φτωχοποίησης. Όχι. Αλλά παίζει και αυτό το ρόλο του. Ο ψυχικά ανώμαλος, ο ασταθής, είτε έχει είτε δεν έχει, θα είναι πάντοτε ψυχικά ανώμαλος. Μακριά από εμάς αυτά. Θα πρέπει όμως να αντιμετωπίσουμε

περί κάθε λέξεως που χρησιμοποιείται ακόμα και για να χτυπήσει πολιτικούς αντιπάλους. Έχουν φτάσει δηλαδή σε τέτοιο σημείο. Έχουν πιάσει πάτο, κυριολεκτικά.

Και μπορεί ο Κυριάκος να βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, θέτοντας το επίκεντρο της κυβερνητικής ατζέντα στην ενέργεια. Εδώ όμως πίσω στο εσωτερικό, από μία σειρά υπουργών δεν γίνεται καμία μα καμία προσπάθεια για το οτιδήποτε.

Η χώρα παραμένει κυριολεκτικά ένα ξέφραγο αμπέλι. Και το πολιτικό προσωπικό το μόνο που κάνει είναι να ενδιαφέρεται για την διατήρηση της εξουσίας αυτής καθ' αυτής. Προσέξτε όμως, ο γερμανικός λαός σας δείχνει το άμεσο μέλλον, αλλά εσείς συνεχίζετε να κοφεύετε. Βλέπετε τι ακριβώς γίνεται στη Γερμανία. Βλέπετε πώς ακριβώς συμπεριφέρεται πλέον ο Ευρωπαίος ψηφοφόρος. Συμπεριφέρεται τιμωρητικά. Βλέπετε πως ήδη στη Γερμανία τίθεται θέμα καγκελαρίας. Βλέπετε ότι Γερμανία και Γαλλία εδώ και σχεδόν έναν ολόκληρο χρόνο παραμένουν πραγματικά ακυβέρνητες. Κυβερνούν αν όχι σε συνεργασίες, με οριακές πλειοψηφίες. Ο κόσμος πλέον δεν εμπιστεύεται το μείγμα της ακολουθούμενης πολιτικής μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία συνεχίζει να εργάζεται για τους λίγους, απαξιώνοντας τους πολλούς, απαξιώνοντας τους ίδιους της τους λαούς. Και τα καθημερινά προβλήματα για τους λαούς είναι αυτά.

Είναι αυτή η κοπελίτσα 25 χρονών που έφαγε, που έφυγε χθες το βράδυ με μία μαχαιριά στο λαιμό. Είναι ο 14χρονος, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος από το βράδυ της Παρασκευής. Πότε είχαμε 18, την Παρασκευή δεν είχαμε 18. Θύμα ενός συμμαθητή του Σταυρηλίσια. Όπου ένας 14χρονος επιτέθηκε με αλλεπάλληλες κλωτσιές και μπουνιές σε έναν άλλο 14χρονο, προκαλώντας του σοβαρότατους τραυματισμούς, με το ένα το παιδάκι να είναι αυτή τη στιγμή νοσηλευόμενο. Κατάφερε να υποστεί κάκωση στο

ένα του νεφρό, ενώ υπάρχει το ενδεχόμενο να χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεσή του. Για κάντε το εικόνα. Άρα λοιπόν, ποιο Υπουργείο Οικογένειας, ποιος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ποια πράσινα άλογα. Υπουργεία που υπάρχουν κυριολεκτικά απλά για να υπάρχουν. Απλά για να υπάρχουν χαρτοφυλάκια. Ο άλλος ο θρασίτατος ο πανίβλακας έχει φτάσει η χώρα να βρίσκεται υπό την ομηρία πραγματικά του κάθε κομπογιανίτη γιατρού, με δίπλωμα από τη Χονολουλού να φεύγει κόσμος και κοσμάκης. Πόσα δεν έχουμε μάθει, πόσα δεν έχουμε μάθει. Μάθαμε για το Μαζονάκι γιατί ήταν ο Μαζονάκης. Και παρόλα αυτά ήρθε εδώ στο Βόλο την προηγούμενη εβδομάδα για να ειρωνευτεί τους υγειονομικούς που ήταν έξω από το νοσοκομείο, φωνάζοντας μαζί τους και καλά συνθήματα. Τόσο βλάκας ο Άδωνης Γεωργιάδης. Τόσο επικίνδυνος βλάκας.

Ήταν, λέει, μαζί με τους Σκοπογιανίτες. Σε σωματείο από κοινού. Και πήγε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις πουλώντας φούμαρα, φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Ότι και καλά τον ήξερε από προσωπικό του πρόβλημα υγείας. Δεν τον ήξερε χρόνια και χρόνια. Μία κυβέρνηση λοιπόν εκτεθειμένη σε όλους τους τομείς.

50 λεπτά μετά τις 8, φίλες και φίλοι. Πρωινόρα Πόρτο λαμβάνει τέλος. Ακολουθεί Γιώργος Κουμιώτης, όλα στη φόρα.

Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο πρωί στις 7. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Μαρκόνι, μείνετε συντονισμένοι στους 96,1 μεγακύκλους στον FM. Night Rider. A shadowy flight into the dangerous world of a man who does not exist.

Από εμένα ευχές για ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας, να είσαστε όλες και όλοι καλά. Γεια και χαρά σε όλες, γεια και χαρά σε όλους.

Θέλω λάγια σαν τον Μπακ, suicide thoughts σαν τον Μπίγκι. Οι σπόροι εδώ δράζουν και πίνουν συνέχεια σαν να έχουν πάνω τους μπρίκι. Ο δικηγόρος την πίνει και ο δικάστης ψεκρίνει. Γι' αυτό μη ρωτάς τι έχει γίνει και δεν εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη. Μη με ρωτάς για το θάνατο, δεν έχω ακόμα πιστήρια. Παράμε τις κόρνες στα αμάξια μας όταν περνάμε από τα κημητήρια. Για αυτούς που φύγαν νωρίς και οι γειτονιές τρέμαν στο διάβα τους. Ραπάρω και μάκουν οι μάνες τους, το γράφω για τους αθάνατους.

0: Ήταν τα παιδιά μας σοφότερα.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
2: Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
3: Όλα στη φόρα.
4: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
5: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
4: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
5: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάκι Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυβίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
4: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
3: Όλα στη φόρα.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.
1: Όλα στη φόρα.

0: Την ένταση εννοούσε ο Θανάσης. Προσοχή στην ένταση του ραδιοφώνου, μην ξυπνήσουν τους από πάνω, τους από κάτω.
1: Έκσταση.
0: Τόσο όσο.
1: Στανό.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Στανώ. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Βρισκόμαστε και πάλι εδώ. Ο μιχός του Βόρειου Παγασιτικού. Τι λέμε ρε. Τι είπα. Ναι, αγκαλιάζει την ιστορία. Κύριε Μαμάκη, οι αιώνες ψιθυρίζουν το όνομα του Ιάσονα. Ένα πράγμα. Εδώ που ξεκίνησε, κύριε Ντόκο, η θρηλυκή αργό. Κύριε Βιδανόπουλε, στην επικράτεια της αρχαίας Ιολκού. Εκεί που το μυθικό πύλιο βουτάει ορμητικά στα καταγάλανα νερά. Τι λέμε ρε. Μαργαρίτα, καλημέρα. Καλημέρα στην παραλία του Βόλου. Εκεί όπου η παράδοση παίρνει γεύση, οι τσιμπουράδες παίρνουν φωτιά. Εξτανώ. Συντονιστείτε λοιπόν και σήμερα. Σήμερα Δευτέρα 21 του Σεπτέμβρη. Συντονιστείτε, πάρτε βαθιά ανάσα ιωδίου. Και φύγαμε. Αποπλέουμε για ένα ταξίδι από τον μύθο στην απόλυτη χαλάρωση της καθημερινότητας. Χαλαρά. Μαγνησία, Θεσσαλία, Ελλάδα, καλημέρα. Porque es la bomba que basta y no tiene pegas porque es genial. Así me gusta mi. Από την κορυφή του πηλίου Ergiana FM. Me gusta mi. 96,1 Μαρκώνει όλα στη φόρα. Από εκεί και πέρα βέβαια διαδικτυακά στην υπόλοιπη Ευρώπη. Τον υπόλοιπο κόσμο. Καλημέρα από πάνω από Σκανδιναβία μέχρι εκεί που πήγε ο Νίκος ο Πασχάλης στη βόρεια, στο βορειότερο άκρο της Νορβηγίας. Εκεί που ξεκινάει η θάλασσα του Μπάρενς και έχει ανοίξει η Αρκτική για να συνδέσει την Σκανδιναβία με τον Βερίγκιο. Για να κατέβουμε από εκεί μεριά από τα Αλεούς να πιάσουμε Ρωσία, Ιαπωνία. Η καινούργια θαλάσσια όδος. Μέχρι κάτω την καλή ελπίδα, καλημέρα. Και καλό ξημέρωμα από την πολύ πολύ Δύση. Αλάσκα, Ηνωμένες Πολιτείες δηλαδή. Κάναδας, ξανά Ηνωμένες Πολιτείες. Κεντρική Νότιος Αμερική. Καλό ξημέρωμα δόθε του 180 και βέβαια καλό απόγευμα στην Άπο Ανατολή. Και πέραν του 180 στον Ειρηνικό ωκεανό. Στους φίλους μας που μας ακούν μέσα από το σύστημα Marisat Inmarsat Ατλαντικού Ινδικού Ειρηνικού. Εξτανώ. Εξτασί. Πάρτε καφεδάκια, πλησιάστε!
1: Πιστοί στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
2: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική μανδυλάς. Ταγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
1: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
2: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική μανδυλάς.
3: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210-38666.
0: Κατανοώ, τρεις μέρες τώρα από την Παρασκευή ξεμείνατε από καφέ. Κατεβαίνοντας στο κέντρο του Βόλου, περάστε και από την αρχή της Λαμπράκη. Λαμπράκι 7 στα παλιά είναι το καφεκοπτίο μας. Θα σας φτάσει η μυρουδιά εκεί. Φρεσκοκομμένος, φρεσκοκαβουρδισμένος. Αδελφοί, μακροσάβα, αδέλμα. ελληνικός βολιώτικος καφές.
4: Στανό.
0: Προμηθευτείτε λοιπόν για την αρχή της εβδομάδας. Καρδαμάκι, πού είσαι ρε Καρδαμάκι?
4: Έκσταση.
0: Ρε Καρδαμάκι.
1: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-026011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάπα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.

0: Γιωργάρα Καρδαμάκη, τι έγινε? Είμαστε με τον Ολυμπιακό Βόλου, είμαστε με τον Ουπουσού. Με τι είμαστε, πού δραστηριοποιούμεθα? Καφεδάκια και από Λαρίς 174 από το καφενείο του Μανώλη. Καφεδάρες, σαντουιτσάρες τώρα το πρωί, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα, με ζεδάρες το μεσημέρι, πιάτο ημέρας. Καλημέρα Δημητράκη, πώς είσαι?
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, πολύ καλά εσύ?
0: Μπράβο τέκνο μου, μπράβο. Τι προτείνεις?
1: Φακί.
0: Φακές, ναι. Φακές, σκορδάκι μέσα η μέρη, δαφνούλα, δεντρογύφανο. Δηλαδή φακές όχι όμως κάνω τώρα του σειρμού, με όλα τα κομφόρ. Με όλα τα κομφόρ και από πάνω ξύδι, πώς το λένε, αχρόξ, Παπαδημητρίου.
1: Μπόλικο ξύδι, ναι.
0: Μπόλικο ξύδι από την αγριά, μια χαρά. Άντε, θα πορευτούμε και σήμερα. Καλημέρα Δημητράκη, να είμαστε καλά.
1: Εσύ Γιώργο.
0: Λέγε.
1: Τι έκανες τώρα το τριήμερο, διακτηνίστηκες?
0: Ορίστε.
1: Διακτηνίστηκες λέω το τριήμερο.
0: Τι σου είπαν πάλι?
1: Σε είδα στα βόρεια προάστια, στην Αθήνα, σε είδα στα γήπεδα, σε είδα από εδώ, σε είδα από εκεί. Πέσαν πολλά τηλεφωνήματα.
0: Μάλιστα. Σε Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών δεν είσαι?
1: Όχι.
0: Ναι. Είσαι από το Ρουφιανομάγαζο κι εσύ.

0: τον ίδιο το Θεό, τι λέει η γυναικάρα αυτή, ρε Σύρνη. Δημητράκη Μανώλη, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Γιατί με ρωτάς που ήμουνα.
1: Ναι.
0: Να ξέρεις ότι εδώ το ραδιοφωνάκι αυτό έχει το μεγαλύτερο δίκτυο πληροφοριών από το δικό σου. Χρόνια πολλά. Ναι, χρόνια πολλά, 150.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Τα πόσα κλείνει σήμερα?
1: Γιώργο, γίνομαι 18 με 34 χρόνια εμπειρίας.
0: Μπράβο παιδί μου, μπράβο. Πολύχρονος, Μανώλη.
1: Να σε καλά, να σε καλά.
0: Μέρη, μέρη, το χαιρόμαστε.

0: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
1: Όλα στη φόρα.
2: Ωραία Ελλάδος, 9 και 12 λεπτά. Ευρωζώνη, επιδεινώνονται οι καταναλωτικές προσδοκίες για τον πληθωρισμό. Αύξηση 6,2% αναμένουν οι Έλληνες. Οι καταναλωτικές προσδοκίες στην Ευρωζώνη παρέμειναν αμετάβλητες τον Αύγουστο σε σύγκριση με τον Ιούλιο, στους περισσότερους δείκτες πλην του πληθωρισμού. Σταθερά απεσιόδοξοι οι Έλληνες. Υπόθεση Μαζονάκη, ανοίγει ο κύκλος των καταθέσεων μαρτύρων. Στον ανακρίτη σήμερα ο υπνοθεραπευτής. Τραγωδία στη Λάρισα, νεκρός 15χρονος που κατέρευσε ξαφνικά. Περίμεναν 56 λεπτά ασθενοφόρο. Ρωσία, το κόμμα του Πούτιν φέρεται να επικρατεί στις εκλογές εν μέσω επιθέσεων της Ουκρανίας. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν πρόκειται να μειώσουν τις τιμές στο βενζινάδικο ούτε τους λογαριασμούς φυσικού αερίου. Πασόκ φέρνει το πρόγραμμά του στη Βουλή, έρχεται πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος. Πασόκ, οι πολίτες θέλουν μια αληθινή δεύτερη ευκαιρία για το ιδιωτικό χρέος, αλλάζουμε τους κανόνες. Νέα τροπή στην υπόθεση της Ιγουμενίτσας. Ομολόγησε ο 27χρονος την δολοφονία της 25χρονης συντρόφου του. Τσακωθήκαμε και θόλωσα. Χωρίς φρένο οι αυξήσεις στα καύσιμα. Πλώρη για τα 2,5 ευρώ η βενζίνη και το ντίζελ. Καλπάζει η τιμή της αμόλυβδης. Μια ανάσα από τα 2,2 ευρώ το λίτρο, κόκκινο συναγερμός στην Ευρώπη εν ώψη χειμώνα. Τέξας, οι πράκτορες της διαβόητης ICE πυροβόλησαν και τραυμάτισαν σοβαρά έναν άνδρα, διαδηλώσει στο σημείο. Είναι το στίγμα της επικαιρότητας αυτήν την ώρα. Συντροφιά μας είναι η μηχανογραφική. Καλημέρα κυρία Ματίνα, ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή εβδομάδα. Μηχανογραφική, καλημέρα κύριε Πάπα Οικονόμου.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
0: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.

0: της παρουσιάσου. Γεια σας αδέρφια μου καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ωραί, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε. Είναι αρχηγός.
1: Γιώργος Μπακαλέξης. Ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46 Βόλος.
0: Μπακαλέξης. Αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.

Η επικαιρότητα εδώ στον τόπο μας, ωστόσο, κυρίες και κύριοι, το στίγμα της επικαιρότητας στη Μαγνησία σήμερα Δευτέρα 21 του Σεπτέμβρη, θα έλεγα ότι επικεντρώνεται σε ζητήματα καθημερινότητας, ζητήματα αστυνομικού ρεπορτάζ, κοινωνικών διαφόρων κοινωνικών δράσεων, αλλά και στην αναμενόμενη αλλαγή του καιρού. Καταγράφηκε τροχαίο ατύχημα στην περιοχή των Παλαιών. Παράλληλα, οι έλεγχοι της αστυνομίας οδήγησαν σε συλλήψεις για ηχορύπανση, στέρηση αδειών ικανότητας οδήγησης, καθώς και για κατοχή χασίς. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ, η σημερινή 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ, με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια ημέρα, διοργανώνεται σήμερα στο Βόλο περίπατος μνήμης καθώς και φωταγώγηση του ηρώου, με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την Όσο. Στο προσκήνιο βρίσκονται οι προετοιμασίες για τον μεγάλο ποδηλατικό γύρο του Βόλου που έχει προγραμματιστεί για τις 27 Σεπτεμβρίου. Παρότι που η σημερινή μέρα ξεκινά ομαλά, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την επικείμενη επιδείνωση του καιρού από αύριο Τρίτη, καθώς αναμένονται βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες που θα επηρεάσουν ολόκληρη την περιοχή της Θεσσαλίας.

Αυτήν την ώρα στην τροφιά μας είναι η C-Jet. Η C-Jet του Super Mario. Ο υδάγυρος αυτήν την ώρα στο Βόλιο είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου. Προς το παρόν ηλιοφάνεια, υγρασία 67% στο Βόλιο. Έχουμε 24 βαθμούς στη Σκάθο αυτήν την ώρα, ηλιοφάνεια με 72% υγρασία. 24 στην Σκόπελο και την Αλόνισο, ηλιοφάνεια και στα δύο νησιά μας. Τα δρομολόγια της ακτοπλοείας εκτελούνται κανονικότατα. Βλέπω το συμβατικό της E-Jet, το Superstar 2. Από Βόλο να εξέρχεται αυτήν την ώρα του Παγαστικού, παραλάσει την Αγία Κυριακή. Καθοδόν για Σκάθο, Σκόπελο, Αλόνισο. Βλέπω στον προορισμό του και Μαντούδη σήμερα, του Superstar 2. Και επιστροφή αργά το απόγευμα στο Βόλιο. Από τα νησιά προς το λιμάνι μας, στο λιμάνι του Βόλου, έρχεται το XZ2, το ταχύπλοο καταμαράν. Το λιμάνι του Βόλου ελιμενίζεται από προχθές και το Speedrunner Z2 που έκανε τα δρομολόγια από Μαντούδη για τις ποράδες. Και στο λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου ελιμενίζεται το ταχύπλο που έκανε το καλοκαίρι την Θεσσαλονίκη σποράδες, το Speedrunner Jet. Στο λιμάνι απέναντι του Αγίου Κωνσταντίνου Φθιώτιδες. Να στείλω και μια καλημέρα αυτήν την ώρα στα φιλαράκια μου του Superstar 1 που εκτελεί το δρομολόγιο από Ραφίνα για Άνδρο Τίνο Μύκονο. Ανοιχτά από την Κάριστο, σε λίγο περνάει το Κάβο Ντόρο με πρώτο λιμάνι την Άνδρο. Είχε πάει πάνω στη Θεσσαλονίκη ο Γιάννης ο Πάριος και το πλησιάζει ένας Σαλονικός και του λέει: «Ρε Γιάννη, σε παρακαλώ, ξέρεις πολύ καλά ότι και ο Γιωργάκης ο Μαζονάκης είναι φίλος μου. Μου είπε να του γράψει ένα τραγούδι με δικούς σου στίχους και δική σου μουσική, γιατί σ' άκουγε από πιτσιρικάς ο Γιωργάκης», του είπε ο Σαλονικιός του Γιάννη Πάριο. Έξω το κεφάλι το Πάριος και σε λίγες μέρες τηλεφωνεί στο φίλο τον Σαλονικό και του λέει: «Πες του Μαζονάκη ότι του έχω γράψει ένα τραγούδι». Περίμενε. Ασχολήθηκε με άλλα θέματα εκείνη την εποχή ο Μαζονάκης, είδε και από είδε να περιμένει ο Πάριος. Οπότε το είπε ο ίδιος και το είπε έτσι.

Ανάποδα σας τα είπα. Το γράφει λοιπόν το τραγούδι ο Γιάννης ο Μπάριος και στέλνει μήνυμα στο Μαζονάκι μέσω του κοινού του φίλου του Θεσσαλονικού για να το πει. Δεν ενδιαφέρθηκε εκείνη την εποχή ο Μαζονάκης και αναγκάστηκε να το πει ο ίδιος ο Γιάννης ο Μπάριος.

Το λέει λοιπόν ο Γιάννης ο Πάριος. Είναι στην παραλιακή ο Μαζονάκης, βάζει το ραδιόφωνο και ακούει αυτό το τραγούδι. Παίρνει τηλέφωνο Θεσσαλονίκη. Του λέει εσύ, ακούω ένα τραγούδι. Τραγούδι ακούω το Γιάννη. Ένα τέτοιο ρε, θέλει να μου γράψει ο Πάριος. Ένα τέτοιο. Με τα πολλά μιλάνε στο τηλέφωνο ο Πάριος με τον Μαζονάκη και του λέει Γιάννη, ένα τέτοιο ποτέ ήθελα να μου γράψεις. Και του λέει ο Πάριος, μα αυτό για σένα το έγραψα. Αυτό για σένα το έγραψα. Πάρ' το και πες το όπως θέλεις εσύ. Και το είπε.

0: το όριο μου.
1: Για να σου γράψει τραγούδι ο Πάριος,
0: το κρατούσα μόνο για...
1: πρέπει να σε ψυχολογήσει, να σε ακτινογραφήσει.
0: Το χαμόγελο δε μου λείψε απ' τα χείλη.
1: Αυτό έκανε και με το Μαζουνάκι.

πολύ στο καλλιτεχνικό, το ρίξαμε προνιάτικα. Πάντως είναι αρκετοί αυτοί που υποστηρίζουν ότι στο τελευταίο του τραγούδι ο Μαζωνάκης και στο βίντεο που κυκλοφόρησε, δεν ξέρω αν έχετε δει το βίντεο από το τραγούδι «Επιπτώσεις», η ανάλυση του βίντεο είναι σαν μια προαναγγελία του τι θα συμβεί. Στην ουσία, λένε αυτοί που το ανέλησαν, ο Μαζωνάκης προανήγγειλε το θάνατό του μέσα από το βίντεο. Δείτε αυτό το βίντεο και θα βγάλετε συμπεράσματα. Και αφού αναφερόμαστε σε καλλιτεχνικά πρωί-πρωί, να σας πω ότι σε λίγα λεπτά στις 10 θα βρίσκεται στην ανοιχτή γραμμή από την Αθήνα ο μαέστρος, ο πολυτάλαντος και δημιουργός της Εστουδιαντίνας, ο Ανδρέας ο Κατσιγιάννης. Έχω τους λόγους μου που κάλεσα σήμερα τον Κατσιγιάννη.

Κατσιγιάννης που είχε γράψει ένα φοβερό τραγούδι, ένα εμβατήριο του ωκεανού, εδώ στην παραλία του Βόλου το χειμώνα, Φλεβάρι μήνα, και κόντεψε να τους πάρει ο αέρας. Πέταξε τα ηχεία μέσα στη θάλασσα, παραλίγο να πετάξει και αυτόν με το πιάνο και το γιόγκο τον Ταλάρα. Δέκα η ώρα λοιπόν, σε λίγα λεπτά ο μαέστρος Κατσιγιάννης στην ανοιχτή γραμμή. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία.

σας είπα για μεταβολή του καιρού από αύριο με βροχές, καταιγίδες. Ωστόσο κυρίες και κύριοι, επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα με καταιγίδες αναμένονται το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με σοβαρά προγνωστικά δεδομένα που επικαλούνται οι δυτικοί, τα δυτικά μετεωρολογικά κέντρα, και αναφέρομαι στο τελευταίο Σαββατοκύριακο 26-27 Σεπτεμβρίου, το άλλο Σαββατοκύριακο, το προσεχές Σαββατοκύριακο. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία που αντλούνται από αυτά τα παγκόσμια προγνωστικά μοντέλα, δείχνουν συνθήκες που θυμίζουν τις προγνώσεις που είχαν καταγραφεί πριν την κακοκαιρία Ντάνιελ του 2023. Το επόμενο λοιπόν Σαββατοκύριακο 26-27 Σεπτεμβρίου η εικόνα δείχνει εξαιρετικά έκτακτες καιρικές καταστάσεις με χαρακτηριστικά ισχυρής κακοκαιρίες. Ας έχουμε καλού κακού το νου μας, που θα πάμε, τι θα κάνουμε και που θα αφήσουμε τα αυτοκίνητα. Να χάσουμε πάλι σε 3 χρόνια αυτοκίνητα, πάει πολύ. Και ακόμη δεν έχει αποζημιωθεί.

Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

μου λέει φίλη ακροάτρια, ο Μαζονάκης λέει ότι είναι παντού χρήματα. Έδινε παντού χρήματα, βοηθούσε κόσμο. Όχι μόνο αυτό κυρία μου, βοηθούσε και δεν το έλεγε. Μούγκα. Βοηθούσε και δεν έπαιρνε είδης κανένας. Μέχρι και μέσα φυλακές στον Κορυδαλλό είχε πάει να βοηθήσει τον Χαβαλά, τον Λάκη. Μέχρι και στην Αγγλία έστεινε χρήματα για να συντηρείται μια μάνα με τα παιδιά της. Ναι. Εντάξει, ο Μαζονάκης υπήρξε πάντα ένας καλλιτέχνης της υπερβολής. Της υπερβολής από τη μια, μπορείς να το προσεγγίσεις έτσι, και της απόλυτης αυθεντικότητας από την άλλη. Δηλαδή ο Μαζονάκης ήταν ένας άνθρωπος, κυρία μου, που δεν κρατούσε ποτέ άμυνες, ούτε στη δουλειά του ούτε στη ζωή. Δηλαδή αυτό που μου λέτε τώρα, ότι το γεγονός ότι έδινε χρήματα παντού και βοηθούσε αθόρυβα τόσο κόσμο, αυτό δεν ήταν απλά μια πράξη γενναιοδορίας. Ήταν η ανάγκη μιας ευαίσθητης ψυχής. Ποια ανάγκη? Ανάγκη να συνδεθεί, να νιώσει χρήσιμη, να ξορκίσει τη μοναξιά, να ξορκίσει την απέραντη μοναξιά. Ξέρετε, συχνά η απέραντη μοναξιά, μάλλον το φάντασμα της απέραντης μοναξιάς, συχνά ακολουθεί τα μεγάλα φώτα της δημοσιότητας. Δηλαδή όταν τα φώτα σβήνουν, όταν η αποθέωση τελειώνει, η ανάγκη για επιβεβαίωση μετατοπίζεται από το χειροκρότημα, μετατοπίζεται στην ανθρώπινη επαφή. Και όταν αυτή δεν υπάρχει, άστα να πάνε. Δηλαδή στο τέλος ημέρας, πίσω από τον λαμπερό στάρ κρύβεται ένας άνθρωπος. Κρύβεται ένας άνθρωπος που έδωσε την ψυχή του στους άλλους, ψάχνοντας ίσως μια αγκαλιά, ρε παιδί μου. Μια αγκαλιά που δεν αγοράζεται με κανένα τίμημα. Κάπως έτσι κινήθηκε ο Μαζονάκης, βιώνοντας την απέραντη μοναξιά. Δηλαδή αν το ψάξει κανείς, ρωτήσει, κάνει ρεπορτάζ και μάθει, ο Μαζονάκης κάθε μέρα ήταν μόνος του, ακόμα και κάτω στη Βούλα, στην Άνω Βούλα, σε ένα τεράστιο σπίτι, ήταν μόνος του.

0: και τα λιώτικα.
1: Έλα Αχιλέα, Αχιλέα Τσιμπερίδη, Αχιλέα Τσιμπερίδη, καλημέρα, πώς είσαι? Βάλε καμιά κουρτίνα μπροστά, Αχιλέα, μας βλέπουνε, μας βλέπουνε. Αχιλέα Τσιμπερίδη.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.

τίθεται θέμα καγκελαρίου στη Γερμανία. Η δύσκολη επόμενη μέρα για τον Μέρτς μετά την ιστορική αποτυχία. Έχασε το Βερολίνο, σάρωσε το δεξιό AFD. Μια ιστορική αποτυχία για το κόμμα του καγκελάριου Μέρτς. Στην δυτική Πομερανία. Εκεί αναδείχθηκε πρώτη δύναμη του AFD και μια δεύτερη θέση με μεγάλες απώλειες που έφερε την αριστερά στην κυβέρνηση στο Βερολίνο. Έβγαλαν οι δύο κάλπες που στήθηκαν την Κυριακή στη Γερμανία. Την Παρασκευή το βράδυ βρέθηκα σε ένα τραπέζι και δίπλα μου ήταν ένας απόστρατος Γερμανός στρατηγός. Ψάξε και βρες τώρα. Απόστρατος Γερμανός στρατηγός 63 ετών. Ήταν πάρα πολύ προβληματισμένος και έφυγε Σάββατο πρωί για τον Ντίσεντορφ. Προφανώς ο άνθρωπος πήγε να ψηφίσει. Το ρώτησα, μιλούσε αγγλικά, απτέστος, το ρώτησα γενικότερα, μου δώσε ένα γενικότερο σχόλιο για το τι συμβαίνει εκεί πέρα πάνω. Το μόνο που θέλησε να μου πει ήταν ότι ο γερμανικός λαός υποφέρει και είναι στα κάγκελα, μόνο αυτό. Βέβαια επικαλούμενο στην ιδιότητά του, την πρώην ιδιότητά του, ανώτατο στέλεχος των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων, το είπα, εδώ δίνεται από τον προϋπολογισμό σας τεράστια ποσά πλέον για εξοπλισμούς. Τι παίζει εδώ? Εκεί με κοίταξε κάπως καχύποπτα και μαζεύτηκε περισσότερο. Πάντως, από ό,τι αντελήφθηκα, πρέπει να λείπουν από τον προϋπολογισμό γύρω στα 100 δις. 100 δις που δεν ξέρουν πού έχουν πάει. Στη Γερμανία αγνοούνται από τις ένοπλες δυνάμεις 100 δις, δεν ξέρουν πού έχουν πάει. Αυτό μάλλον του ξέφυγε. Σε κάθε περίπτωση, πραγματικά ο γερμανικός λαός δεινοπαθεί, είναι στα κάγκελα. Και του πέταξα και το καλύτερο και με κοιτούσε υπογωνία μετά, ότι οι Έλληνες απατιώνες πολιτικοί δεν τα έχουν τα χρήματά τους σε φορολογικούς παραδείσους. Το κοιτούσα και τα έλεγα, οι Έλληνες απατιώνες πολιτικοί όλα αυτά τα χρόνια τα χρήματά τους δεν τα έχουν σε φορολογικούς παραδείσους, τα έχουν σε μεγάλες γερμανικές τράπεζες πλυντήρια.

Βέβαια για το τι συμβαίνει στο Κολωνάκι γράφονται και λέγονται πολλά. Το να λες και να γράφεις χωρίς αποδείξεις είναι τελείως παράλογο. Το να λες συνεχώς και να εμπλέκεις ονόματα σε διάφορα σενάρια εντελώς αστήρικτα και εντελώς ανυπόστατα. Σίγουρα όλα αυτά αποτελούν παραπληροφόρηση. Πώς να πεις τώρα ότι ο τάδε υπουργός ή ο τάδε ή ο πρωθυπουργός εμπλέκεται? Από τη στιγμή που όταν το λες ή το γράφεις δεν παραθέτεις αποδείξεις. Αυτό λέγεται παραπληροφόρηση. Αυτό λέγεται συνωμοσιολογική ρητορική. Δυστυχώς εμείς τέτοια πράγματα δεν μπορούμε να τα ακολουθήσουμε. Εμείς εδώ μεταδίδουμε πράγματα για τα οποία έχουμε κάνει ρεπορτάζ. Έτσι, τουλάχιστον σε ένα πλαίσιο δημοσιογραφικής διοντολογίας. Έτσι προκύπτει η αντικειμενική ενημέρωση. Τώρα να λέμε και να γράφουμε διάφορους ισχυρισμούς, ρε αδερφέ, που δεν συνοδεύονται από κανένα απολύτως αποδεικτικό στοιχείο. Αυτά, θεωρώ ότι αυτά είναι τα fake news. Αυτές είναι οι ψεύτικες ειδήσεις. Τώρα να κάνεις προσπάθεια να δημιουργήσεις εντυπώσεις μέσω της λασπολογίας, εμείς δεν ακολουθούμε τέτοια πράγματα. Αρνούμαστε.

Απέναντι στην Τουρκία γίνεται ο χαμός. Είναι με την πλάτη στον τοίχο οι Μεμέτιδες. Και όταν είναι με την πλάτη στον τοίχο, ακολουθούν μια διαφορετική ρητορική. Από εδώ μεριά έχουν αναπτυχθεί ιδιαίτερες δυνάμεις. Οι Τούρκοι φαίνεται ότι είναι σε άμυνα. Η εικόνα στον αέρα πάνω από το Αιγαίο δεν είναι πλέον ίδια με εκείνη πριν από λίγα χρόνια. Η ένταξη 24 Ραφάλ στην πολεμική μας αεροπορία σε συνδυασμό με την αναβάθμιση των ελληνικών F-16 σε επίπεδο Viper και η πορεία που έχει ξεκινήσει προς τα F-35, όπως και να το κάνει κανείς, έχει αλλάξει σημαντικά, έχει αλλάξει τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Ελλάδας. Και αυτό πλέον συζητείται ανοιχτά και στην Τουρκία απέναντι. Αφήστε τώρα τι λένε. Ένας απόστρατος πιλότος και ταξίαρχος της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας έλεγε προχθές σε ένα κανάλι και τον εξαφάνισαν σε χρόνο τεντέ ότι η Ελλάδα απέκτησε Ραφάλ. Η Ελλάδα διαθέτει αναβαθμισμένα F-16 και περιμένει τα F-35. Παραδέχθηκε ότι στο σημερινό στάδιο η Τουρκία έρχεται από πίσω. Βέβαια, ταυτόχρονα ο ίδιος εκτίμησε ότι η τουρκική αμυντική βιομηχανία μπορεί, είπε, σε βάθος χρόνου να αλλάξει ξανά την εικόνα. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι αυτή η αλήθεια. Και έπεσε να τον φάνε. Και ακόμη πιο χαρακτηριστική, κυρίες και κύριοι, είναι η περιγραφή που κάνει Έλληνας απόστρατος της πολεμικής αεροπορίας για το τι μπορεί να βιώνει ένας αντίπαλος χειριστής όταν απέναντί του βρίσκεται ένα σύγχρονο ελληνικό μαχητικό. Λέει λοιπόν ο Έλληνας απόστρατος ότι ένα Ραφάλ μπορεί να δώσει πάρα πολλούς στόχους. Ένα αεροπλάνο που πετάει στην περιοχή μπορεί να δώσει στα δικά μας αεροσκάφη ό,τι βλέπει από πολύ μακριά. Ακόμη και από την ώρα που μπορεί να γίνει η απογείωση από τα απέναντι αεροδρόμια. Πρόκειται, ουσιαστικά είπε, για την λογική της σύγχρονης δικτυοκεντρικής αεροπορικής μάχης. Το Ραφάλ δεν λειτουργεί σαν ένα απομονωμένο μαχητικό. Διαθέτει τα πάντα. Και με ένα ιδιαίτερα γλαφυρό τρόπο ο Έλληνας απόστρατος το προχωράει ακόμη περισσότερο, περιγράφοντας την ψυχολογική πίεση που δημιουργείται όταν ένας χειριστής αντιλαμβάνεται ότι το αεροσκάφος του έχει ήδη στοχοποιηθεί. Δηλαδή, όταν απογειώνονται τα τουρκικά μαχητικά από τα τουρκικά αεροδρόμια, οι Τούρκοι πιλότοι είναι βέβαιοι ότι έχουν στοχοποιηθεί από τα απέναντι ελληνικά Ραφάλ. Υπάρχουν βίντεο, λέει, από αναχαιτήσεις. Οι πιλότοι, όταν τους έχει πάρει ο Έλληνας πιλότος και μέσα στο αεροπλάνο τους δίνει ένδειξη ότι είναι κλειδωμένοι από το ραντάρ ή τα οπτικά συστήματα του ελληνικού μαχητικού, ξέρουν τι σημαίνει αυτό. Με το που θα απογειωθεί από το τουρκικό αεροδρόμιο, ο πιλότος και το τουρκικό μαχητικό γνωρίζει ότι ο απέναντι Έλληνας ήδη τον έχει στοχοποιήσει και αν πατήσει το κουμπί, πάει, τελείωσε, είναι κατάρριψη.

πράγματα λοιπόν έχουν αλλάξει. Ένας αντίπαλος πρέπει να σκέφτεται πριν πλησιάσει, πριν προκαλέσει και κυρίως πριν θεωρήσει ότι μπορεί να κινηθεί στο Αιγαίο με τους όρους που ίσχυαν πριν από μερικά χρόνια. Ξέρουν λοιπόν πάρα πολύ καλά τα μεμέτια μέχρι ποιο σημείο μπορούν να προκαλούν. Γνωρίζουν άριστα τα μεμέτια ότι αν μας παραζωρήσουν την πάτησαν.

εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ και η περιοχή της Σμύρνης, του κόλπου της Σμύρνης, και η περιοχή της πόλης. Μ' αρέσει πάρα πολύ και η βόρεια πλευρά του Πόντου, από την πόλη μέχρι στο Βατούν, κάτω στα σύνορα με τη Γεωργία. Θα μου άρεσε να είχα τρία στούντιο, ένα στην πόλη, ένα στη Σμύρνη και ένα από πάνω στην Τραπεζούντα, και να πηγαίνω ένα τρεις μήνες να κάνω από εκεί εκπομπές. Είμαστε δυνατοί, αισθανόμαστε δυνατοί, κυρία Μαμάκη. Και που ξέρεις, μπορεί να γίνει και επί των ημερών μας. Επιθετικοί δεν είμαστε, αλλά αν μας παραζωρήσουν

0: Κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα θα φιλοξενήσουμε έναν άνθρωπο που δεν χρειάζεται συστάσεις, αλλά παρά το νερό της ηλικίας του αξίζει τον σεβασμό. Θα φιλοξενήσουμε τον μαέστρο που πήρε την παράδοση, της φόρεσε κοστούμι και την έβγαλε στο Μέγαρο, στα μεγάλα φεστιβάλ, και την έβαλε την παράδοση στις καρδιές των νεωτέρων. Και βέβαια σας είπα, αναφέρομαι στον ιδρυτή, στην ψυχή της Έστου Διανδύνας της Νέας Ιωνίας, ο συνθέτης που ένωσε τον Ταλάρα με την Ανατολή, ο άνθρωπος πίσω από δεκάδες επιτυχίες που αντέχουν στον χρόνο. Φέτος επιστρέφει δυναμικά με νέο τραγούδι που θα ακούσουμε από την Τετάρτη, και σίγουρα αν τον ρωτήσουμε θα έχει πολλά να μας πει για τον Ταλάρα, για τον Μασονάκη, για το τραγούδι που χάνεται και για αυτό που έρχεται. Κυρίες και κύριοι, ο μαέστρος Ανδρέας Κατσιγιάννης, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο μου, καλημέρα σε εσένα και στους ακροατές.
0: Είπα κάτι που δεν έπρεπε? Είμαι κουμπωμένος.
1: Αποκάλυψες λίγο την Τετάρτη ότι έχουμε μια καινούργια σειρά. Όπως ξέρεις, κάθε χρόνο πάντοτε κάνω κάτι στην τηλεόραση. Φέτος για πρώτη φορά συνεργάζομαι με τον Αντένα και υπογράφω το soundtrack της σειράς «Κρίνο και Αγκάθι». Μια πολύ ωραία έτσι σειρά.
0: Πώς το είπατε το Αγκάθι, πώς το είπατε?
1: Κρίνο και Αγκάθι.
0: Κρίνο και Αγκάθι. Ξεκινάει την Τετάρτη, έτσι.
1: Ναι.
0: Με πρωταγωνιστές, τον Γεροντιδάκη και όλους αυτούς, ε.
1: Παντούση, Τσορτέκη.
0: Ο Στέλιος Μάινας.
1: Ναι. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη σειρά.
0: Η περισσότερη από το Σασμό, ε.
1: Ναι, είναι το team του Σασμού, θα έλεγα, ναι.
0: Ναι.
1: Είναι και η Κατερίνα Διδασκάλου, ο Ανδρέας Μορφωνιός που είχαμε κάνει μαζί το προξενείο της Ιουλίας πριν δύο χρόνια.
0: Μπράβο.
1: Είναι ο σκηνοθέτης. Είναι μια από τις πιο δυνατές σειρές της φετινής χρονιάς, η οποία θα μπει και αυτή στην αρένα των σειρών από Τετάρτη.
0: Ναι.
1: Και εκεί τα τραγούδια της σειράς, γιατί θα έχει διάφορα τραγούδια, τα πρώτα τραγούδια, το τραγούδι τίτλων και το τραγούδι τίτλων τέλους, το ερμηνεύει η Ιουλία Καλυμάνη, μια τραγουδίστρια που έρχεται από έναν άλλο χώρο.
0: Μισό λεπτό, τώρα κάνετε αποκάλυψη τώρα. Αυτό δεν έχει μεταδοθεί, δεν έχει κυκλοφορήσει.
1: Όχι, Τετάρτη θα κυκλοφορήσουμε για τα τραγούδια.
0: Άρα κάνα την αποκάλυψη αυτή την ώρα, από Δευτέρα. Λοιπόν, καλά, μισό λεπτό, πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία?
1: Για μένα δεν υπάρχουν σύνορα και όρια στην μουσική. Όλοι οι κόσμοι μπορούν να ενωθούν κάτω από κάτι πολύ ωραίο και κάτι πολύ δημιουργικό. Η φωνή είναι ένα από τα όργανα της ορχήστρας και η συγκεκριμένη φωνή για αυτό που έφτιαξα νομίζω ήταν η κατάλληλη. Βέβαια και αυτό το κοντράστ δημιουργεί μια ιδιαιτερότητα στο άκουσμα και αυτό θα φανεί και σε όλη τη σειρά μέσα. Προέκυψε μέσα από την ανησυχία τη δική μου που μου αρέσει να πειραματίζομαι με διάφορα είδη πάνω στη μουσική.
0: Και ξέρετε γιατί εκπίσουμε σήμερα μαέστρο κύριε Κατσιγιάννη? Διότι προχθές είχε πέσει στα χέρια μου μια φωτογραφία δικιά σας με την Ιουλία την Καλυμάνη. Και έγραφα, χωρίς να αποκαλύπτω τίποτε, ότι δύο εντελώς διαφορετικοί κόσμοι σε ένα φωτογραφικό καρέ. Δηλαδή, από τη μια, ο Κατσιγιάννης, ένας θεματοφύλακας της μουσικής μας κληρονομιάς και συνθέτης με βαθύ καλλιτεχνικό αποτύπωμα και απ' την άλλη η Καλλιμάγη, μια τραγουδίστρια που εκπροσωπεί την απόλυτη σύγχρονη στις μεγάλες πίστες διασκέδαση.
1: Και... εγώ δεν θεωρώ ότι είμαι θεματοφύλακας κάποιου πράγματος. Μ' αρέσει, μ' αρέσουν όλα τα είδη μουσικής, αγαπάω, τα έχω μελετήσει όσο μπορώ, τα μελετώ και εκφράζω και το η σημερινή μου δημιουργία βασισμένος πάνω σε ακούσματα και σε παράδοση που είναι πολύ ισχυρή, νομίζω όλη η δημιουργή. Όλη η δημιουργή που πραγματικά έχουν ανησυχία, δεν μπορεί να αγνοήσεις το παρελθόν, και είναι πολύ σημαντικό, για να φτιάξεις κάτι καινούριο πρέπει να γνωρίζεις το παλιό.
0: Ναι, πάντως το πιο σημαντικό, κύριε Κατσιγιά, είναι αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι δεν υπάρχουν όρια, η μουσική είναι μία και οι πιο ενδιαφέρουσες γέφυρες χτίζονται συχνά ανάμεσα στα πιο διαφορετικά όρια, και αυτό είναι το παρήγορο.
1: Είναι σύνθεση αντιθέσεων.
0: Ναι.
1: Το σύγχρονο πράγμα είναι σύνθεση αντιθέσεων. Να, δεν έχει σημασία, είναι παλιό, περσινό, κάτι είδος άλλο. Όλα μπορούν, αν υπάρχει μια μαστοριά στη ματιά, μπορούν να συνθέσουν κάτι πολύ όμορφο, κάτι καινούριο.
0: Ναι. Μαέστρο, να ρωτήσω, είναι ένα τραγούδι αυτό που θα ακούσουμε την Τετάρτη που γράφτηκε ειδικά για τη σειρά ή υπήρχε και ήρθε και κουμπούσε?
1: Όχι, όχι, είναι ειδικά για τη σειρά, είναι σε στίχους του Νίκου Μωραΐτη το ένα τραγούδι, και το δεύτερο τραγούδι είναι σε στίχους της Ελίνας Δημοπούλου.
0: Άρα μου δίνεις πάσα για να κάνω την ερώτηση, πόσο δύσκολο είναι σήμερα για έναν συνθέτη όπως είσαι εσύ να γράφει για τηλεόραση χωρίς να κάνει εκπτώσεις?
1: Πόσο δύσκολο είναι?
0: Πόσο δύσκολο είναι για έναν συνθέτη όπως είσαι εσύ να γράφει για την τηλεόραση χωρίς να κάνει την παραμικρή έκπτωση?
1: Κοιτάξτε, εγώ γράφω πάντοτε και ειδικά για την τηλεόραση, που είναι ένα είδος που το αγαπάω πάρα πολύ και το υπηρετώ πολλά χρόνια, και στον κινηματογράφο, όχι μόνο στις σειρές, που είναι ο κινηματογράφος είναι ακόμα πιο απαιτητικός.
0: Ναι.
1: Και οι σειρές είναι παιδικές. Πάντοτε γράφω, και αυτό που κάνω και αυτό που θέλουν αυτοί που μου προτείνουν να δουλεύουν μαζί, είναι η δική μου ταυτότητα. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να δείτε σειρά δική μου, που έχω γράψει μουσική δηλαδή, που να μην έχει την ταυτότητά μου. Από κωμωδία μέχρι δραματικό, μέχρι θρίλερ, μέχρι επιστημονικής φαντασίας, γιατί έχω κάνει διάφορα. Ήδη μυθοπλασία στην τηλεόραση, είτε ιστορικά πράγματα, έχει την ταυτότητα. Δηλαδή, έχει αυτό που προσπαθώ να κάνω, έχει τη δική μου ταυτότητα. Δηλαδή, έρχεται κάποιος, γιατί θα το πω λίγο έτσι απλά, αγοράζει Κατσιγιάννη, δεν αγοράζει μόνο τι. Αγοράζει δηλαδή όλο αυτό που φέρω τόσα χρόνια.
0: Ναι.
1: Που οφείλεται στο προσωπικό μου ήχο, στην αιμονή μου με τα φυσικά όργανα, είτε στην μίξη πραγμάτων Δύσης Ανατολής, που είναι σημαντικό στοιχείο της μουσικής μου, στη μίξη σύγχρονων στοιχείων με φυσικά όργανα. Όλο αυτό είναι ένα puzzle που συνθέτει τη δική μου μουσική γραφή.
0: Μάλιστα. Και όλα αυτά θα γίνουν την Τετάρτη το βράδυ, τι ώρα θα γίνουν?
1: 9 η ώρα.
0: 9 η ώρα στον Αντένα Τετάρτη βράδυ. Είναι και η πρεμιέρα δηλαδή του σειράς.
1: Είναι η πρεμιέρα της σειράς.
0: Ναι. Αντρέας Κατσιγιάννης, Ιουλία Καλλιμάνη. Ήμαρ τον Παναγία μου, το ότι θα ακούσω. Ναι, Αντρέα, να σε ρωτήσω, αν μου επιτρέπεις.
1: Ναι.
0: Είχατε ποτέ επαφή με τον Γιώργο τον Μαζονάκη? Σας ζήτησε ποτέ από εσάς τραγούδι ο Μαζονάκη?
1: Είχαμε, μια φορά είχαμε μιλήσει στο τηλέφωνο και είχαμε μια επαφή. Είναι άδικο αυτό ο τρόπος που έφυγε αυτό το παιδί.
0: Ναι.
1: Βέβαια πάλευε πολύ με τα δικά του σκοτάδια και τις δικές του αδυναμίες. Μ' είχε πάρει μια... και κάνει κάποτε, έχω κάνει μια τριλογία τέλος πάντων, που πραγματεύεται τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό.
0: Νταλάρας.
1: Ναι, το πρώτο άλμπουμ είναι μια τριλογία. Το πρώτο άλμπουμ είναι ο Νταλάρας με έναν Αμερικανό τραγουδιστή και ηθοποιό, τον Τζόναθον Τζάξον, της Σιωπής ο Τόπος.
0: Ναι.
1: Ήταν το πρώτο της τριλογίας. και είχε γίνει ένα αφιέρωμα στο Mega Channel πάνω στο, στο έργο το δικό μου, και το είχε δει μάλλον ο Μαζονάκης και είχε ψάξει το τηλεφωνό μου μέσω ενός κοινού γνωστού.
0: Ναι.
1: Και με πήρε τηλέφωνο, ήταν μεγάλη εβδομάδα το θυμάμαι, και μιλήσαμε έτσι πάρα πολύ. Ήταν ένα παιδί πολύ σεμνό, πολύ με βαθιά έτσι αγάπη.
0: Συναισθαλμένος
1: πολύ, με ευχαρίστησε γιατί μου λέει κάνω τη μεγάλη εβδομάδα μέσα από τη μουσική σου και μέσα από το έργο σου, τον ευχαρίστησα πάρα πολύ. Ζήτησε να βρεθούμε, ξέρετε οι συνθήκες πολλές φορές και οι υποχρεώσεις μας δυστυχώς τα αφήνουμε κάποια πράγματα, δεν βρεθήκαμε ποτέ διαζώσεις, αλλά είχαμε αυτή την πολύ ζεστή κουβέντα για αρκετή ώρα στο τηλέφωνο.
0: Δηλαδή θα του δίνατε τραγούδια, ταιριάζει η φωνή του.
1: Δεν ξέρω τι θα έκανα μαζί του, είχε ένα ιδιαίτερο, είναι από αυτά που εμένα με, ξέρεις, δεν απορρίπτω πράγματα, είναι από αυτά που τα προσεγγίζω, προσπαθώ να βρω που μπορεί να χωρέσει ο ένας τον άλλον. Θα μπορούσε να γίνει κάτι, ναι, θα μπορούσε να γίνει κάτι.
0: Αλήθεια, Αντρέα, γράφει
1: ήταν ένας, ένα ταλαντούχο παιδί, το οποίο υπηρέτησε αυτόν τον χώρο με την αλήθεια του και είναι σημαντικό.
0: Άρα λες ότι είχε ταυτότητα ο Μαζονάκης.
1: Βέβαια, ισχυρή ταυτότητα και γι' αυτό είχε και αυτή την αποδοχή και έχει αυτή την αποδοχή.
0: Ναι.
1: Είχε ταυτότητα και αγαπούσε πολύ το λαϊκό τραγούδι. Είναι σημαντικό στοιχείο στη διαμόρφωση του ως τραγουδιστή.
0: Αντρέα, αλήθεια, υπάρχει κάποιος καλλιτέχνης από τη νέα γενιά που σε έχει εκπλήξει και θα ήθελες να συνεργαστείς μαζί του?
1: Κοίταξα, εγώ επειδή έχω την ατυχία και την τύχη να έχω βρεθεί και με ανθρώπους που έχουν αφήσει ισχυρό στίγμα στο τραγούδι, να μην πούμε τώρα ονόματα και τέτοια, βλέπω με πολύ ζεστή ματιά ανθρώπους που κάνουν πραγματικά, που της νεότερης γενιάς προσπαθούν να αφήσουν και αυτό το δικό του στίγμα. Υπάρχουν άνθρωποι που ξεχωρίζουν κατά καιρούς, υπάρχουν φωνές, υπάρχουν και δημιουργοί που γράφουν και τραγούδια. Απλώς η εποχή δεν βοηθάει την πρωτότυπη κατάσταση, με την έννοια ότι υπάρχει ένας συρμός, υπάρχουν τάσεις που είναι παγιωμένες και φυλάσσονται από δυνάμεις που δεν εξαρτώνται από τον δημιουργό μόνο.
0: Ναι.
1: Το τραγούδι πλέον έχει φύγει από τα χέρια των δημιουργών, φεύγει και από τα χέρια πλέον των τραγουδιστών. Είναι μια εποχή που το τραγούδι από ακρόαμα έγινε θέαμα. Είναι μια μετάλλαξη. Νομίζω το καταλαβαίνετε αυτό που σας λέω.
0: Κατάλαβα, ναι.
1: Το τραγούδι δεν είναι μόνο ακούω, είναι και βλέπω.
0: Αντιλαμβάνομαι τι λες.
1: Είναι σαν να γίνεται μια μετάλλαξη σε αυτό το κομμάτι.
0: Σωστό.
1: Κάποτε ακούγαμε μια ωραία φωνή, δεν μας ενδιαφέρει πώς είναι. Τώρα θέλουμε να τη δούμε για να την ακούσουμε.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι ωραίο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ωραίο, αλλά είναι όμως σημεία των καιρών. Και εγώ σέβομαι αυτή την αλλαγή του κόσμου, απλώς στην τάση, απλώς μην ξεχνάμε ότι έχουμε να κάνουμε με μια τέχνη που την ακούς, δεν την βλέπεις.
0: Ναι. Η σχέση με τον Γιώργο Νταλάρα είναι από τις πιο σταθερές. Αλήθεια, ο Νταλάρας τι είναι για σένα, πέρα από συνεργάτης βέβαια?
1: Ο Νταλάρας είναι μια πατρική φιγούρα.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο για μένα που μπορεί να έχουμε συνεργαστεί και έχουμε και μια σχέση πέρα από τη συνεργασία. Είναι μια πατρική φιγούρα για αυτό που υπηρετούμε όλοι μαζί. Για μας είναι ένας άνθρωπος σημείο αναφοράς. Ναι. Δεν υπάρχει άνθρωπος σήμερα και σήμερα που θα μπει στον χώρο της μουσικής και του τραγουδιού που να μην προσέξει και να μην δει πώς κινήθηκε ο Νταλάρας.
0: Ναι.
1: Όλοι, και ο Μαζωνάκης. Στην κουβέντα με τον Μαζωνάκη, η μισή κουβέντα που κάναμε ήταν για πόσο λάτρευε και πόσο θαύμαζε τον Νταλάρα.
0: Ναι, θαύμαζε και λάτρευε ο Μαζωνάκης τον Νταλάρα.
1: Ναι, ναι. Πόσο θα ήθελε να μπορεί να έχει αυτή τη δυνατότητα.
0: Ναι.
1: Είχε μια, εξέφραζε μια ανασφάλεια ότι δεν έχει ταυτότητα. Νόμιζε ότι εγώ, και μάλιστα εκεί του είπα ότι κάνεις λάθος. Έχεις ταυτότητα και ισχυρή ταυτότητα.
0: Ναι.
1: Οι έντεχνοι με θεωρούν σκυλά, οι σκύλοι με θεωρούν έντεχνο, έλεγε.
0: Ναι.
1: Έτσι, τώρα σας λέω
0: κάποια
1: προσωπική έτσι. Δεν είναι έτσι. Έχει δική σου ταυτότητα.
0: Μαέστρο, μετά το σύριαλ του Αντένα, να περιμένουμε δίσκο, να περιμένουμε μεγάλη συναυλία με στην Διοντίνα, τι να περιμένουμε?
1: Το Σάββατο είναι να κάνουμε μια μεγάλη συναυλία για τα 100 χρόνια του ναού της Ευαγγελίστριας.
0: Αυτό,
1: έξω την Ευαγγελίστρια.
0: Αυτό το Σάββατο.
1: Αυτό το Σάββατο και τα 30 χρόνια της Εστουδιαντίνας. Ευελπιστώ ότι θα μπορέσουμε να το κάνουμε, αλλιώς το κάνουμε μεσοβδόμαδα, γιατί κάτι βλέπω ότι ο καιρός το Σάββατο θα έχει άκρη θέση.
0: Έρχεται, ναι, έρχεται. Ισχυρή καταιγίδα.
1: Ναι.
0: Άρα...
1: Σάββατο θα γίνει μέσα στη εβδομάδα. Όλες ηρεμήσουν τα πράγματα.
0: Και κλείνοντας, Αντρέα Κατσιγιάννη, μαέστρο, κλείνοντας, έχω μια διέστηση ότι φέτος το χειμώνα, πέραν των υποχρεώσεών σας, τον ελεύθερο χρόνο, αισθάνομαι ότι θα τον περάσουμε μαζί σε ένα τραπέζι και θα ακούμε υπέροχα πράγματα. Θα πω κάτι, αλλά μην πεις εσύ τίποτα όμως. Έλεγε ο Καβαδίας, άλλοτε από τον ίδιο ουρανό έπαιρνες 3 μήνες στην Αράδα. Με του καπετάνιου τη Μηγάδα, μάθημα πορείας νυχτερινό. Όμως, Αντρέα, σε ένα μαγαζί του Νόζι Μπι πήρε στο μαχαίρι 2 σελίνια. Μέρα μεσημέρι, απαστηλίνια, ξάστραψε σαν φάρο αναλαμπή. Έχεις να πεις τίποτα?
1: Εγώ ξέρω.
0: Θα περάσουμε μαζί το χειμώνα.
1: Όσο θα είμαι στο Βόλο, βέβαια.
0: Φιλιά πολλά, καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή επιτυχία.

Ήταν ο μαέστρος ο Ανδρέας Κατσιγιάννης. Είχε πει ο αείμνηστος Μίκης Θεοδωράκης σε ανύποπτο χρόνο. Τον είχε δείξει και είπε «Ιδού ο αντικαταστάτης μου». Και ακολουθεί ο Ανδρέας μια σταθερή πορεία. Βέβαια έχει απογειωθεί. Είναι ψηλά, πάνω από τα 40.000 πόδια. Σταθερή πορεία, η οποία χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Το σύριαλ λοιπόν του Αντένα, που ξεκινάει την Τετάρτη το βράδυ στις 9, τη μουσική την έγραψε ο Ανδρέας Κατσιγιάννης.

σήμερα έκανε την αποκάλυψη ο ίδιος ο μαέστρος ότι το τραγούδι το οποίο έγραψε τη μουσική θα το ερμηνεύσει η Ιουλία Καλιμάνη. Τώρα τι πάντρεμα.

0: Ανδρέας Κατσιγιάννης σε τηλεοπτικό σύριαλ και η Ιουλία Καλυμάνη, δύο εντελώς διαφορετικοί κόσμοι. Όσο παράδοξη και αν φαίνεται από πρώτη άποψη αυτή η συνάντηση, η ελληνική μουσική έχει αποδείξει κατ' επανάληψη πως δεν έχει στεγανά. Δηλαδή η αυθεντική λαϊκή φωνή και το παραδοσιακό μεράκι συχνά βρίσκουν κοινό τόπο, δηλαδή εκεί που η τεχνική, θα έλεγα, συναντά το συναίσθημα. Εμείς πάντως βρεθήκαμε to the point και πήραμε μια φωτογραφία τον Ανδρέα, τον Κατσιγιάννη και την Ιουλία την Καλυμάνη και τη δημοσιεύσαμε προχθές Σάββατο. Χωρίς να γράψουμε τι και πώς, διότι εντάξει, ρεαλ είναι. Λοιπόν, σεβόμαστε τους πάντες και τα πάντα. Όμως ήρθε ο ίδιος ο μαέστρος και το αποκάλυψε πριν λίγα λεπτά. Τι πάθετε, κύριε Ντόκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργη, καλή εβδομάδα και καλή συνέχεια στον πολύ καλό σταθμό Μαρκόνι.
0: Τι πάθετε?
1: Καταρχάς σας ακούω 100%, 5 στα 5 για όσους ξέρουν, και έχω να πω πριν μπω στο κυρίως θέμα.
0: Δηλαδή πού είστε και μας ακούτε 5 στα 5?
1: Είμαι στο Μιλάνο, τώρα πάω σε μια λίμνη, βολτούλα, είπα να φύγω λίγο, να ξεφύγω όπως το λένε, λίγο.
0: Είστε στο Μιλάνο?
1: Μιλάνο, ναι, Βόρεια Ιταλία.
0: Αχα,
1: ναι.
0: Και ακούτε από το κινητό σας?
1: Ναι, καμπάνα. Ναι, ναι. 5 στα 5.
0: Ναι, λοιπόν, ναι.
1: Καταρχάς να πω ότι είμαστε πολύ τυχεροί που ο Ανδρέας είναι τέκνο του Βόλου και γράφει φοβερή μουσική, και προσωπικά είμαι και εγώ τυχερός, το γνωρίζω και το θαυμάζω και το έχουμε πάντα υγεία και καλές επιτυχίες, και αν μπορέσουμε να τον ακούσουμε και την εβδομάδα που έρχεται. Είναι μεγάλος μουσικός ο Ανδρέας και θα αφήσει, ήδη έχει γράψει ιστορία δηλαδή, αλλά θα γράψει πολύ περισσότερο. Τώρα γιατί πήρα, Γιώργο,
0: ναι,
1: γιατί σ' άκουσα πριν που μιλούσες για τους Τούρκους γενικά,
0: ναι,
1: και τον πρόβλημα που είχε ανακύψει ήδη, γιατί το άγριο θηρίο όταν στριμώχνευε γίνεται επικίνδυνο, ξέρεις. Αυτό έχει πάει τώρα Ερδογάν και η Τουρκία γενικά, έχει στριμωχθεί διεθνώς. Και όταν στριμώχνει κάποιος, κάτι πρέπει να κάνει για να γλιτώσει. Και εκεί είναι το επικίνδυνο παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Και είπες πολύ σωστά ότι μπορεί και να το ζήσουμε κι εμείς, το πιες αυτό. Μπορεί να κάνει κίνηση παράλογη, αλλά θα βρεθεί χρεωμένος. Γιατί εμείς, Γιώργο, στο στρατό, και εγώ σαν αξιωματικός υπτάμενος, ποτέ δεν είχα διδαχθεί στις σχολές που πέρασα ότι πρέπει να επιτεθούμε στην Τουρκία. Ποτέ. Είχα διδαχθεί όμως ότι η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Όταν κάποιος δηλαδή έχει τη βούληση να επιτεθεί, ετοιμάζεσαι και το επιτίθεσαι εσύ. Και το πιάνεις στον ύπνο βέβαια. Αυτό λέγεται εφνιδιασμός. Είμαστε έτοιμοι, το λέω με γνώση, είμαστε έτοιμοι και είμαστε στην καλύτερη δυνατή εποχή εξοπλισμένοι. Γιατί μετά από δεκαριά χρόνια, όταν θα έχουν πάρει και οι Τούρκοι τα F-35, πολύ πιθανόν, γιατί ο Αμερικανός θέλει να πουλήσει.
0: Εμείς πιστεύουμε ότι τίποτα από όλα αυτά δεν πρόκειται να συμβεί, ότι δεν κινδυνεύουμε πουθενά, ειλικρινά το πιστεύω.

0: Ναι, αλλά έχει εσωτερικό πρόβλημα και πρέπει κάτι να κάνει το επιμείνει. Τι θα κάνει. Ναι. Για σκέψου.
1: Παραπλανητικά είναι όλα αυτά.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, μακάρι εσύ να είσαι αληθινός και εγώ ο ψεύτης. Ο λάθος, τέλος πάντων. Αλλά λέω το εξής. Επειδή όταν ο άλλος συνέχεια κοκορεύεται, πρέπει να αρχίζεις να του κόβεις τα φτερά. Για να μην μπορεί να πετάξει. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι τα Ραφάλ και τα Βάιπερ, Γιώργο, είναι ό,τι φοβερότερο σε όπλο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ειδικά το Ραφάλ, το οποίο λοκάρει στόχους και από τα 100 μίλια. Καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω. Το F-35 μόλις το πάρουμε και έρχεται ως ο Νούπο, μπορεί να λοκάρει μέχρι και 16 στόχους, αν θυμάμαι καλά, που πάνε να πει τους λοκάρει, τους δίνει σε σένα που έχεις το Viber και εσύ ρίχνεις το βλέπεις και τους λοκάρει από 100 μίλια, πρόσεξε. Και τα 100 μίλια ουσιαστικά είναι τα πρώτα αεροδρόμια της Τουρκίας, έτσι, από την Ελλάδα μεριά. Λοιπόν, το ξέρουν οι Τούρκοι αυτά τώρα και έχουν σφιχτεί πάρα πολύ, ζορίζονται. Στο ναυτικό είμαστε πάρα πολύ δυνατοί. Ως εκ τούτου πιστεύω ότι έχεις δίκιο και δεν θα τολμήσουν να κάνουν κίνηση ανάποδη. Πέραν από αυτό έχουν το μπλοκάρισμα του ΝΑΤΟ, γιατί όπως είδες οι αγαπητοί Ευρωπαίοι βοηθάνε συνέχεια την Ουκρανία, η οποία δεν είναι στο ΝΑΤΟ, πρόσεξε. Και αυτή τη στιγμή η Ρωσία δεν διεξάγει πόλεμο, Γιώργο, με την Ουκρανία, διεξάγει πόλεμο με την Ευρώπη και την Αμερική. Συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί τα όπλα που έχει ο ηλίθιος ο Ζελένσκι είναι όπλα ευρωπαϊκά. Του δίνουμε F-16, του δίνουμε πυράβλους, του δίνουμε άρματα, του δίνουμε τον κακό μας το φλάρο. Όλα τα δίνουμε. Και συνεχίζεται ένας πόλεμος με τεράστιες φθορές νέων ανθρώπων. Ήδη έχουν ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο παλικάρια και τις δύο μεριές που έχουν σκοτωθεί. Αλλά όπως βλέπεις στον πόλεμο οι άνθρωποι είναι αναλώσιμοι, δυστυχώς. Άρα λοιπόν δεν χωράει τώρα αυτή την εποχή ένας άλλος πόλεμος. Παρ' όλα αυτά, Γιώργο, εγώ σαν αξιωματικός απόστρατος και με τις γνώσεις τις ελάχιστες που έχω, τέλος πάντων, και παρακολουθώ, λέω ότι πρέπει πάντα να είμαστε με το χέρι στη σκανδάλη, επιμένω. Και ας μην γίνει τίποτα, δεν πειράζει. Μακάρι να μην γίνει τίποτα.
1: Όταν επιδιώκεις την ειρήνη, πρέπει να είσαι οπλισμένος ένα στακός.
0: Απόλυτα σωστός. Είσαι απόλυτα σωστός. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω. Τώρα το ότι ακούγονται πολλοί φιλόσοφοι και ιστορίες στις τηλεοράσεις και τα κανάλια τους ψάχνουν και τους φέρουν πρωί-πρωί και λέει ο καθένας ότι κατέβει στο κεφάλι, αν και μερικοί λένε και σωστά πράγματα, δεν τους μηδενίζω όλους. Αυτό είναι λάθος. Γιατί δεν πρέπει να δημιουργούμε ητοπάθεια στο λαό. Είναι μεγάλο λάθος. Είναι όλο λάθος. Κάποτε λέγαμε ότι η αγάπη για την πατρίδα πρέπει να ξεπερνάει τη λογική. Πρόσεξε, πρέπει να ξεπερνάει τη λογική. Αλλιώς δεν υπάρχει αγάπη για την πατρίδα. Και επειδή είμαστε ένα γένος, Γιώργη, που επιβίωσε για 12 έως 14.000 χρόνια αποδεδειγμένα, δεν μπορεί να είμαστε εμείς η γενιά που θα σβήσει αυτό το γένος. Το θεωρώ ψευτήλα, τελειωτική. Αυτά είχα να πω και δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις κάτι, να κλείσω και να συνεχίσουμε την δρομή.
1: Ποια είναι αυτή η λίμνη, είναι στην...
0: Είναι η Ζέο, είναι η Κόμο, είναι η Γκάρντα, είναι πολλές.
1: Α, ψηλά, η Κόμο
0: βλέπω
1: είναι...
0: Τώρα,
1: ναι,
0: αυτός, ναι, από εδώ που είμαι βλέπω και τις άλπες είμαστε κοντά, γεμάτες χιονία πάνω-πάνω. Αλλά άκουσα κάτι προχθές που είπαν ότι ένας παγετώνας στον Άλπιον άρχισε και λιώνει.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ανησυχητικό.
1: Και επιστροφή στο Βόλο.
0: Το βράδυ. Τελειώνει η εκδρομή.
1: Απόψε.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι με μπας.
0: Ναι, ναι. Όχι με μπας. Με αεροπλάνο έρθαμε, αλλά έχουμε μπας εδώ. Εντός.
1: Κατάλαβα.
0: Περέχουμε.
1: Κατάλαβα. Καλά να περνάτε. Να είστε καλά. Καλό ταξίδι.
0: Γιώργη μου, σε παρακολουθώ. Ευχαριστώ.
1: Πως γιώρνω, Μιλάνο.
0: Πως γιορνήσει.
1: Ναι, ναι. Κύριε Μαμάκη, Μιλάνο, ντόκος. Κύριε ντόκος, Μιλάνο.

0: Αγία μου. Εμείς είμαστε Καλαβρία. Τρανκέτα. Είπα Παλέρμο, κάντε εισαγγελία. Παλέρμο, πώς το λέει, Κόζα Νόστρα. Κόζα Νόστρα. Αλλά και η Ντράγκετα, Καλαβρία. Πάνω στην, στα βουνά εκεί, ορεινή περιοχή Καλαβρία. Εκεί εδρεύει η πιο ισχυρή μαφία του κόσμου. Βέβαια. Εκεί ελέγχουν το 80% του παγκόσμιου, όχι του παγκόσμιου, του πανευρωπαϊκού εμπορίου. Και εκεί υπάρχει δομή, εκεί στα βουνά της Καλαβρίας υπάρχει δομή. Ναι, εκεί υπάρχουν θεσμοί αίματος, εκεί υπάρχουν οικογένειες. Και ξέρετε, εκεί είναι ελάχιστοι αυτοί που προδίδουν τους δικούς τους συγγενείς. Τώρα τα πιο πάνω εκεί στο Παλέρμο, τα παιδιά... Ναι, και ποια η Βυργινία, να πεις ο Δημητράκη ότι ήταν τα παιδιά από το Παλέρμο. Το Παλέρμο και ολόκληρη η συγγελία είναι μια άλλη ιστορία, κλασική μαφία. Εκεί έγινε διάσημη, έκυρε μαμάκι από τον κινηματογράφο. Αν και παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνη, τα τελευταία χρόνια το Παλέρμο έχει εξασθενήσει σημαντικά λόγω των σκληρών χτυπημάτων από το Ιταλικό κράτος. Εκεί υπάρχει μια κατάσταση πυραμίδας. Πυραμίδας έχει μια πιο έτσι πυραμιδωτή, μια πιο γεωγραφική δομή. Δηλαδή συμμορίες που ελέγχουν συγκεκριμένες γειτονιές, συγκεκριμένες πόλεις. Και αναφέρομαι βέβαια στην Κόζα Νόστρα, έτσι. Παλέρμο. Τώρα γιατί φτάσαμε και λέμε τέτοια πράγματα. Α, από τον κύριο Ντόκο. Κύριος Ντόκος τώρα, κύριε Μαμάκη, είναι πάνω, είναι η high society. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τώρα.
1: Καταρχάς ήθελα να πω ένα γεια στον Ανδρέα Γκραντιάνη, το φίλο μου, και να τονίσω αυτό το οποίο ανέφερες και του έφερες έτσι πολύ ωραίο τρόπο.
0: Ποιο?
1: Αυτό αν είναι πολιτισμός. Η ένωση του παλιού με το καινούριο σε ένα κλάδο που λέγεται μουσική,
0: ναι,
1: που είναι παγκόσμια συνάντηση των ανθρώπων. Mm-hmm. Το λέμε αυτό γιατί σήμερα δυστυχώς στο μυαλό του, όχι γενικά στο μυαλό του νέων και τα λοιπά, η άποψη είναι ότι ο πολιτισμός είναι ένα μηχανάκι πιο σύγχρονο που τρέχει πιο γρήγορα. Ο Κατσιγιάννης και ο Ανδρέας, που είχε και ένα σκάφος παλιότερα και έκανε κάτι από εδώ, σίγουρα έχει φτιάξει ένα μεγάλο νόημα του πολιτισμού και το υπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο. Του λέω ένα γεια και από εδώ λοιπόν, και άμα το βρω θα τα πούμε και από κοντά. Αλλά ακολουθώντας τη λογική του Έλληνα, η οποία λογική λέει ότι σχολιάζουμε με παντός σε πιστητού. Αυτή είναι η λογική του Έλληνα, δεν την αλλάζουμε. Κι εγώ είμαι αυτό και θα σχολιάσω κάτι. Σου δίνω απόλυτο δίκιο με αυτό που είπες που αφορά τη διαφορά με τους διπλανούς εδώ πέρα, με τους αιώνιους εταίρους. Θυμίζουμε το έργο του «Ήρθαν οι βάρβαροι». Φύγαν οι βάρβαροι, δεν ήρθαν οι βάρβαροι. Μέσω όλης αυτής της διαδικασίας ξοδεύουμε και εμείς και αυτοί όλο τον προϋπολογισμό μας στο να αγοράζουμε οπτικά συστήματα. Και νομίζετε ότι αυτά τα οπτικά συστήματα τα παίρνουμε για να αντιμετωπίσουμε τους Τούρκους? Τι νομίζετε ότι οι αερομαχίες που γίνονται πάνω από το Αιγαίο έχουν σαν σκοπό και καλά να δείξουν ότι είμαστε καλύτεροι πιλότοι από αυτούς? Αυτό είναι σίγουρο, δεν έχει αμφιβολία. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά ετοιμάζονται σε ένα κλάδο που λέγεται ΝΑΤΟ και σαν σκοπό έχει να έχει την αντιπαλότητα με τη Ρωσία, όπως θα είναι τα πράγματα, με κάποιους άλλους εχθρούς που δεν ξέρουμε, θα τους παρουσιάσει ο Τραμπ αργότερα. Αυτό είναι όλο το παραμύθι, δεν είναι θέμα ότι. Απλά κάποια στιγμή, οποιαδήποτε στιγμή, κινδυνεύουμε από ένα παλαβό που θα πατήσει μια σκαντάλη χωρίς να έχει πάρει εντολή ή νομίζοντας ότι θέλει κάποια εντολή ή ακόμη και προβοκάτια με κάποια παρέμβαση που θα γίνει στο κύκλωμα. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Αυτή τη στιγμή και ο Ερντογάν, αλλά και ο δικός μας εδώ πέρα, Τσουπνοπούλη, που φαίνεται το πρόσωπο πόσο πανέξυπνος είναι, αντιμετωπίζουν και δύο φοβερά προβλήματα, τα οποία ελπίζουν να τα λύσουν. Και όπως γίνεται πάντα όλα τα χρόνια, όταν φτάσει στο σημείο που δεν θα μπορούν πλέον να καλύψουν τη διαφορά οικονομικά, που δεν θα μπορούν πλέον να δώσουν άλλα πράγματα, γιατί αυτό θα κάνουν και δύο. Όταν λέμε ότι δίνουν μη στο Αιγαίο, μην νομίζετε ότι και οι Τούρκοι δεν δίνουν στο Αιγαίο. Και όπως λες πολύ σωστά, ήδη έχουν δοθεί όλα, δεν υπάρχει θέμα. Οι Αμερικάνοι θέλουν να τα πάρουν, οπότε τα πάρουν δεν τους νοιάζει. Αρκεί κάποιος να τα έχει δώσει. Και οι δυο παραπέμπουν για θάνατο σαν πολιτικά πρόσωπα. Ο άλλος παραπέμπει για θάνατο και σαν ατομικό πρόσωπο. Λοιπόν, αυτό που τους συμφέρει είναι αυτή η ρήξη. Αυτή η ρήξη που ακούμε καθημερινά. Αντί να ακούμε λοιπόν για τόσα καλά που γίνονται στη χώρα, αντί να ακούμε για τόσους επιστήμονες, αντί να ακούμε για πώς μεγαλουργεί αυτό το ελληνικό έθνος, όσοι Έλληνες έχουν δει, που βλέπουμε ότι παντού κυριαρχούν από απόψεις επιστημών, γραμμάτων, τεχνολογικής κατάρτισης και όλα αυτά, ακούμε τώρα ότι ένα αρχαίο έβλεπε κάτι, μπήκε να κάνει μια βόλτα στο Αιγαίο κτλ. Και όλα αυτά που οδηγούν, όλα αυτά οδηγούν στον απλό πολίτη να έρθει σε αυτό το σύνθημα που είχε επικρατήσει τότε και το 19 που χάσανε η Μικρά Ασία. Λοιπόν, το μη πόλεμος. Αν ρωτήσετε σήμερα πολύ κόσμο, έτσι θα πούν και ο πόλεμος, δεν θέλουμε τίποτα. Καλύτερα να χάσουμε κάτι παρά να πολεμήσουμε. Είναι ακριβώς το σημείο που θέλουν να τονίσουν και ακριβώς αυτό τονίζουν κάθε μέρα με τον τρόπο που παρουσιάζουν τα γεγονότα και όλα αυτά. Τίποτα δεν είναι δικό μας, Γιώργο, και το ξέρεις πάρα πολύ καλά, ίσως το ξέρεις καλύτερα από όλους. Τα Ραφάλ που αγοράζουμε δεν τα αγοράζουμε για μας. Τις φρεγάτες δεν τις αγοράζουμε για μας. Εμείς είμαστε τα κορόιδα που πληρώνουμε και τους κάνουμε δώρο. Αυτά δεν πρόκειται να πολεμήσουν για μας. Απλά το παρουσιάζουν έτσι όπως θέλουν για να υπάρχει η αιτία που τα αγοράσαμε. Γιατί έρχεται ο λαός και λέει εδώ πεινάει ο λαός, κάνει τύχη. Δεν έχει να σπουδάσει στα παιδιά του. Και εσείς τι κάνετε, αγοράζετε όπλα. Να λοιπόν, να η αιτία να αγοράσουμε όπλα. Βάλανε οι άλλοι δύο F-16 και κάνανε μια βόλτα μέσα στο Αιγαίο. Λες και τι κάνανε με αυτή τη βόλτα. Δεν θα μπορούμε αυτό να το παρουσιάσουμε όπως θέλουμε, ότι κυριαρχήσαν στο Αιγαίο, ότι έτσι ότι αλλιώς, και ο καθένας ό,τι ακούει πιστεύει. Πρέπει λοιπόν αυτά τα τρολάκια, τα τουρκόφυλλα, που και εδώ στην Ελλάδα κάνουν αυτό το ρόλο, να μην τα ακούμε καθόλου, να τα γράφουμε κανονικά. Δεν επιτρέπουν οι άλλοι να γίνει πόλεμο στο Αιγαίο. Δεν θα το επιτρέψουν. Καταρχάς οι Τούρκοι δεν μπορούν να κάνουν αυτό τον πόλεμο. Ήδη αντιμετωπίζουν φοβερά προβλήματα και με την αεροπορία και με όλα. Και δεύτερον, δεν θα επιτρέψουν αυτοί οι οποίοι κυριαρχούν τέλος πάντων να καταστραφούν αεροσκάφη και πλοία τα οποία τα έχουν εντάξει στο στόλο το δικό του. Ας το πούμε στο στόλο του ΝΑΤΟ, που είναι πολλά. Επομένως, εσύ είμαστε για πιο φιδωλίες σε αυτό το είδος της σκέψης. Αυτή είναι η άποψή μου, σ' άκουσα που το είπες, και θέλησα λιγάκι να το τονίσω. Φυσικά, αυτό το αρχαίο ρητό, ότι αν θέλεις ειρήνη προετοιμάσου για πόλεμο, δεν το συζητάει κανένας. Είναι παγκόσμιο, το ξέρουμε, και είναι πάντα ιστορικά αποδεδειγμένο ότι ακριβώς έτσι είναι. Και μάλιστα, με την ιδιομορφία ότι δίπλα δεν κυβερνάει μόνο ο Ερντογάν. Είναι συγκυβερνήτης με τον Μαξελή, με τους γκρίζους λύκους. Και πρέπει να δείχνει κάποια σημάδια ότι να, είμαστε έτοιμοι να πάρουμε την Ελλάδα. Νύχτα θα έρθουμε, μεσημέρι θα έρθουμε, απόγευμα θα έρθουμε. Τέλος πάντων όποτε θέλουν να σέρθουν. Αλλά δεν τους βλέπω να έρχονται. Μακάρι να αυτό. Βλέπω όμως ότι κινδυνεύουν τόσο πολύ και οι δυο. Αν έχετε ακούσει, ετοιμάζεται μια επιτροπή από την Ευρώπη να έρθει εδώ πέρα να εξετάσει εδώ το θέμα των τεμπών. να το εξετάσει επί τούτου. Όχι τα καραγκιουζιλίκια τα δικά μας, κάτι δικηγόροι, καπερνάρι και τέτοια που βγάζουν ψεύτικα βίντεο και αυτά. Βλέπω λοιπόν ότι κάποιοι κινδυνεύουν. Σε αυτή τη φάση δεν συμφέρει καθόλου το θέμα εκλογών, γιατί θυσιάζουν. Ένα ψηλοθερμό επεισόδιο λοιπόν, το οποίο θα ήταν εξ των προτέρων καθορισμένο. Τι θα συμβεί, πώς θα συμβεί, πώς θα υποθεί, με ποιο τρόπο θα το παρουσιάσουμε, πώς θα τα ακούσει ο κόσμος και. Ένα τέτοιο επεισόδιο θα μπορούσε άνετα να λαμβάνει τις εκλογές και να βγάλει από τη μαύρη λίστα και τους δικούς μας εδώ πέρα και να βγάλει και τους δίπλα που βρίσκονται σε χειρότερη κατάσταση. Όσο για τη μαφία, ήθελα να πω ότι πέρα από αυτές τις μαφίες που είπες, υπάρχει μια η οποία νομίζω ότι είναι ακόμη μεγαλύτερη, η ελληνική μαφία. Έτσι έχω την εντύπωση, η ελληνική μαφία η οποία συνδυάζει πάρα πολλά. Πάρα πολλά και είναι πολύ δυνατή και πάρα πολύ καλή στη δουλειά που κάνει. Να έτσι μεταξύ αστείου και σοβαρού, να λέμε αυτά που σκεφτόμαστε, περνάει και ώρα.
0: Να σε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, καλημέρα, καλημέρα. Είναι η πλέον επικίνδυνη. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας κύριε Κουμιώτη.
0: Καλώς το ναι.
2: Από την πόλη ακόμα.
0: Ορίστε.
2: Από την πόλη του Βόλου είμαι ακόμα, λέω.
0: Μάλιστα.
2: Αναχωρούμε εντός 2-3 ημερών για τα βόρεια σύνορα για να εξασκήσουμε το εκλογικό μας δικαίωμα. Στη Βουλγαρία έχουμε προεδρικές εκλογές. Είναι στις 15 με 16 Οκτωβρίου περίπου.
0: Αν δεν θα πάτε κουρασγέρα.
2: Έλα μωρέ Γιώργο, σταμάτα το αυτό, έληξε είπαμε. Αμάν, δεν θα πάω κουρασγέρα, όχι.
0: Γιατί έχετε απορίες γι' αυτό, σας το επισημαίνω.
2: Ναι, ναι. Έχουμε βουλευτικές εκλογές απάνω.
0: Ναι.
2: Κατεβαίνουν τρία κόμματα. Το ΝΙΝ, της ΝΙΝ, Προέδρου της Δημοκρατίας της Γιώτοβα, mm-hmm. το οποίο είναι και φιλορωσικό κόμμα, εντάξει. Και άλλα δύο κόμματα, κατεβαίνουν η αριστερή έναν υποψήφιο mm-hmm. και κατεβάζει και ο Μπορίσοφ έναν υποψήφιο ακόμα. Θα έχουμε μικρή προεκλογική περίοδο mm-hmm. και θα δούμε τα αποτελέσματα να δείχνουν, ας πούμε, πάλι εκλογή, επανεκλογή της Γιώτοβα, η οποία είναι νυν, πρόεδρος Δημοκρατίας. Μ' ακούτε?
0: Με προσοχή.
2: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τιμή καυσίμων σήμερα, μετά από επικοινωνία που είχα σήμερα το πρωί, η βενζίνη στη Βουλγαρία έχει 1,44 και το πετρέλαιο έχει γύρω στα 1,60 με 1,65 κυμαίνονται αυτή τη στιγμή. Αλλά από ό,τι έμαθα πάνω, μιλώντας με τον κατάλληλο πρόσωπο, θα υπάρξει μείωση καυσίμων τις επόμενες ημέρες κατά 8 με 12 λεπτά. Αχα. Γιατί έχουν κάνει εισαγωγή από Τουρκία μέσω του αγωγού Turk Stream από Ρωσία καύσιμα. Αχα. Και έτσι, ας πούμε, έχουμε μεγάλη πτώση τιμών.
0: Μάλιστα.
2: Το επόμενο, τα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια Μαρίτσα 1, 2, 3 και 5 δουλεύουν κανονικά, κάρβουνο, ηλεκτρικό ρεύμα, ο Λιγνίτης δουλεύει κανονικά και τα δύο πυρηνικά. Μετά τη συντήρηση που έγινε, δουλεύει κανονικά και το Κοσλοντούι με τις 5 μονάδες. Οπότε δεν προβλέπεται, λόγω των καυσίμων και λοιπά της κρίσης, να κάνουν πάνελ και, πώς θα λένε, ηλεκτρογεννήτρες και λοιπά, να πούμε. Λοιπόν, το τέταρτο, έγινε μια μεγάλη γιγαντία επένδυση κοντά στην πόλη Λόβετς. Εκεί λέγεται το χωριό Παγκοβίτσα. Είναι κάπου γύρω στα 15 χιλιόμετρα από το Λόβετς. Ήταν ένα τεράστιο γιγαντίο εργοστάσιο της πρώην Σοβιετικής Ένωσης που κατασκευάζονταν τα Μόσκοβιτς. Αν θυμάστε τα Μόσκοβιτς, τα εργοστάσια. Λοιπόν, η κινέζικη εταιρεία GWM, η Great Wall Motors, θα κάνει συναρμολόγηση τα οχήματά της. Προς το παρόν θα γίνονται δύο μοντέλα. Και πάμε για ηλεκτρικό μετά αργότερα. Ήταν 500.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, τετραγωνικά μέτρα η συνολική περιοχή. Uh-huh. Απασχολούνται μέχρι τώρα 5.000 εργαζόμενοι και επιπλέον θα είναι η παραγωγή κάπου 50.000 οχήματα ετησίως. Με εξαγωγή Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Όχι για Ευρώπη. Uh-huh. Λοιπόν, Αυτά τα λέει και η ιστοσελίδα η οποία.
0: Να ρωτήσω, εσείς στο δομοκό φορούσατε μαύρη ή μπλε μπλούζα?
2: Μαύρη πάντα.
0: Μαύρη μπλούζα.
2: Και μπλε μπερέ με το εθνόσημο.
0: Αχα, και μπλε
2: μάλιστα. Ο συναγωνιστής Μπρούτζινος φορούσε επίσης άργυλα. Είναι μάχημος γιατί.
0: Αχα.
2: Ναι, είναι.
0: Α, δηλαδή στην περιβόητη φωτογραφία φορούσατε μπερέ.
2: Κανονικά.
0: Αχα.
2: Μπλέντερε παρακαλώ.
0: Θα κάνω ανάλυση του φωτογραφικού ντοκουμέντου, ναι.
2: Την καλημέρα μου στον συναγωνιστή Μπρούτζινο,
0: ναι.
2: Στον κύριο Θεοδωρίδη που έχω μεγάλη αδυναμία.
0: Δεν μου λέτε, στη Δομοκό είχατε πάρει και κορνεδάκια μαζί?
2: Κανονικά και σαντουιτσάκια.
0: Προσφέρατε και στον Ηλία?
2: Στον Ηλία δεν προσφέρετε γιατί δεν του είχα προσφέρει άλλη παστάκια. Κατά τις 11 η ώρα σήμερα από ό,τι είπαν θα γίνει ανακοίνωση του κόμματος λέει. Τώρα δεν ξέρω, να μένουμε εξελίξεις.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία, καλή στην πλώρη μου και έρα στα πανιά μου, κύριε Κουμιώτη. Σας αναμένουμε στα βόρεια σύνορα να σας φιλοξενήσουμε.
0: Ναι, κοιτάξτε, το ραδιόφωνο πρέπει να έχει μια μυσταγωγία. Το ραδιόφωνο πρέπει να εκπέμπει έτσι ένα δέος, κάτι το μυστήριο.
2: Πάντα.
0: Γι' αυτό δεν γουστάρω την τηλεόραση.
2: Ούτε εγώ την γουστάρω. Γι' αυτό είμαι πιστός ακόμα.
0: Γι' αυτό και δεν θέλω να συναντιέμαι με ακροατές.
2: Και ειδικά ας πούμε ο συναγωνιστής Μπρούτζινος,
0: ναι.
2: Που ξέρω ότι δεν θέλετε. Και βέβαια άμα θα έρθείτε απρόσωπο, η κράτηση θα είναι στο όνομά σας.
0: Όχι, είναι λάθος.
2: Οπότε δεν χρειάζεται.
0: Είναι λάθος. Χάνεται αυτό το μυστήριο. Χάνεται τώρα.
2: Αφού τα φώτα μαρτυρούνε. Πλέον είμαστε στην εποχή, ναι. Της φωτογραφίας.
0: Γιατί έχετε δει πολλές δικές μου φωτογραφίες.
2: Εγώ σας θυμάμαι στον δρόμο που ήσταν με ένα κίτρινο τσικουετσέ του καμπριολέ.
0: Καμπριολέ τσικουετσέ.
2: Και σας προσπεράσαμε με τον Μπρούτζινο.
0: Καμπριολέ τσικουετσέ δεν υπάρχει.
2: Δεν ξέρω, ένα κίτρινο είχατε αυτοκινητάκι, ένα μικρό. Αυτό εθεάφι,
0: ναι.
2: Πηγαίνει με τον Μπρούτζινο.
0: Ναι.
2: Εκεί στις μικροθύμες δεξιάς μια μάτρα παρατημένο.
0: Α, πεζό είναι, πεζό.
2: Πεζό, αυτό ναι. Ναι. Ο συναγωνιστής Μπρούτζινος,
0: ναι.
2: Μου το επέδειξε με το δάχτυλο.
0: Ναι.
2: Και μου λέει αυτό προσφεράσαμε, μου λέει τότε.
0: Μάλιστα.
2: Καλή δύναμη.
0: Να είστε
2: καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ανταποκρίσεις από Βουλγαρία θα έχουμε έτσι υπόψη.
0: Βεβαίως. Ευχαριστώ.
2: Έγινε, καλημέρα, καλή δύναμη.
0: Να είσαι πάντα δυνατός, να είσαι υγιής. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας κύριε Κομιώτη και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
3: Κύριε Κομιώτη, είχαμε δύο περιστατικά, παρόλο ότι το έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές και στον φορέα στα Δέσποτα. Υπάρχει μία γέλη από σκυλιά εδώ πέρα, τα οποία βέβαια τα ζωντανά αυτά δεν φταίνε σε τίποτε, εάν εμείς οι ίδιοι τα έχουμε στα σπίτια μας, τα ελευθερώνουμε, γυρνάνε χωρίς τροφή, γυρνάνε χωρίς νεράκι και επετέθηκαν σε δύο μικρά παιδάκια. Και αν δεν ήταν ο ένας ο παππούς δίπλα από τα παιδάκια, θα είχαμε άσχημα αποτελέσματα. Ενημέρωσα και σήμερα το πρωί τον φορέα των Αδέσποτων, μου είπανε θα δούμε τι θα γίνουνε. Λοιπόν, τι θα γίνουνε, πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Εδώ στο πάρκο της οδού Λεμάν, τα οποία βγαίνουν το απόγευμα και τα παιδάκια να παίξουν και αυτά, γυρνάνε τα σκυλάκια, τα οποία λόγω μη τροφής, λόγω μη νερού γίνονται επιθετικά, κύριε Κουμιώτη. Δεν ενδιαφέρεται κανένας πλέον. Έχουμε όλα τα προβλήματα τα σοβαρά. Να έχουμε τώρα και ανθρώπινα προβλήματα και ιδίως τα μικρά παιδάκια. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Έχει ξεσηκωθεί όλος ο κόσμος. Δεν ξέρω, κύριε Κουμιώτη, διότι και οι υπηρεσίες δεν μπορώ να πω, διότι αν θυμάστε μας είχαν βάλει τα ίστρες, οι οποίες είχαν κοστίσει πάρα πολλά λεφτά. Και εδώ οι κάτοικοι πηγαίναν και κλέβανε τις τροφές από μέσα και πετούσαν και κόκαλα. Ας συνειδητοποιήσουν αυτοί οι συνδημότες μου όλοι εδώ πέρα να προστατεύσουμε αυτά τα σκυλάκια. Αλλά και η υπηρεσία. Πρέπει να ληφθεί μία μέρημνα τι θα γίνει. Τα σκυλιά αναπτύσσονται γρήγορα, δεν είναι στηρωμένα. Τα σκυλιά πεινάνε, διψάνε, το λέω επανειλημμένος, και θα έχουμε άσχημα αποτελέσματα. Επίσης, κύριε Κουμιώτη, ο εξοραστικός σύλλογος κάνει την τρίτη εκδρομή στις 17 Δεκάτου επάνω στην Ελάτη σε έναν πολύ ωραίο βυζαντινό της Παναγίας στους καταράκτες. Θα περάσουμε πάρα πολύ καλά, όπως και στις άλλες εκδρομές. Οι τιμές πάντοτε ο σύλλογος βάζει την τιμή που μας παίρνει το πούλμαν χωρίς να βγάλει ούτε ένα ευρώ. Και θα παρακαλούσα να είναι κοντά στο σύλλογο και οι συνδημότες εδώ πέρα, αν μπορούν, όσοι μπορούν, να στηρίζουν όλες αυτές τις προσπάθειες τις οποίες κάνει ο σύλλογος προς όφελος των συνδημοτών και των πολιτών της πόλης του Βόλου. Κύριε Κουμιώτη, θέλω σας παρακαλώ πάρα πολύ και εσείς να ενεργήσετε για το θέμα τι θα γίνει με τα αδέσποτα. Και βασίζομαι πάρα πολύ και στη δικιά σας προσωπικότητα και στις δικές σας ενέργειες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή εβδομάδα, κύριε Κουμιώτη.
0: Να είστε καλά, κύριε Βιδανόπουλε, καλή εβδομάδα. Παρακαλώ στα οχτάρια.
4: Γιώργο, καλή σου μέρα, καλημέρα στους φίλους συνακροατές.
0: Καλώς το ναι.
4: Και μια ιδιαίτερη καλημέρα στον Ανδρέα τον Κατσιγιάννη και τα χαιρετίσματα στην ωραία του τη μαμά εκεί, την ευγενέστατη, την κυρία Αφροδίτη, διότι όπως γνωστόν ο παπάς του Ανδρέα, ο συγχωρημένος Παύλος, ήμασταν συνάδελφοι. Και τότε ο μικρός ο Ανδρέας συνήθισε να κάναμε την ετήσια γιορτή την Χριστουγεννιάτικη, εκεί με το μικρό του το Σαντούρι μας έπεισε ωραία πράγματα. Να είναι καλά, γερός και δυνατός και να διαφημίζει και την Ελλάδα αλλά και την πόλη μας.
0: Πηγαίνετε και στο ισόγειο των Αγίων Αναργύρων.
4: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Όμορφες στιγμές εκείνη την εποχή. Μοιράζαμε τα δώρα από τους συναδέλφους τα μικρά παιδιά και εκεί μας διασκέδασε ο Ανδρέας με το Σαντούρι του. Τώρα ήθελα να συμπληρώσω, Γιώργο, κάποια πράγματα που είπε σχετικά με την Τουρκία. Αυτά είναι γνωστά, οι φοβέρεις και τα λοιπά. Ξέρεις ότι στην ιστορία. Υπάρχουν ιστορικά γεγονότα που όταν δεν φέρουν αποτελέσματα για τα οποία έχουν σχεδιαστεί, εξακολουθούν να επηρεάζουν τις συμπεριφορές κρατών και κοινωνίες ολόκληρες δεκαετίες. Μία εξ αυτών είναι και η περιβόητη, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, η συνθήκη των Σεβρών, στην οποία ανήκει αυτή τη στιγμή διακυματικά, η οποία είχε υπογραφεί το 1920 τον Αύγουστο, και αυτό κυρίως η Τουρκία το φέρει σαν ένα σύνδρομο εις βάρος της, διότι όπως γνωστόν η συνθήκη των Σεβρών, από ό,τι γνωρίζουμε, μεταξύ των άλλων προέβλεπε την συρρήκνωση τη δραστική της τουρκικής επικράτειας, τη δημιουργία καθεστώς αυτονομίας στις κουρδικές περιοχές της Ανατολίας, με να έχουν το δικαίωμα μελλοντικής ανεξαρτησίας και όλα αυτά, η Τουρκία δεν μπορούσε να τα δεχθεί υπό την έννοια λόγου και μάλιστα όταν επικράτησε πια το κεμαλικό κίνημα και η έκβαση του ελληνοτουρκικού πολέμου είχαν ανατρέψει όλα αυτά τα δεδόμενα, οπότε αυτά λίγο αργότερα δημιουργείται η συνθήκη της Λοζάνης μετά από τρία χρόνια.
0: Στην ουσία αντικαταστάθηκε το Σεβρόν με τη συνθήκη της Λοζάνης.
4: Ακριβώς
0: γιατί
4: αυτό.
0: Γιατί αν ίσχυε τον Σεβρόν θα είχαμε εμείς την Ήβρου την Τένεδο, έτσι.
4: Έτσι είναι ακριβώς. Και να θυμίσουμε και κάποια άλλα γεγονότα, οπότε θυμίστε.
0: Και θα είχαμε και τη Σμύρνη.
4: Ναι, βέβαια. Και σε αυτό το σύνδρομο κινείται μέχρι σήμερα, αυτό το φόβο έχει η Τουρκία μέσα της και τα γεγονότα τα οποία θα περιγράψω προσεχώς. Να σας θυμίσω απλώς ότι ήταν πότε πρώτη.
0: Επειδή ακούνε ακροατές, δηλαδή κύριε Θόδωρε, κύριε Ζουμπούλη, εάν ίσχυε η συμφωνία, η συνθήκη των Σεβρών, η Ελλάδα θα είχε την Ανατολική Θράκη, θα είχαμε σήμερα Ανατολική Θράκη, θα είχαμε Ύμβρο Τένεδο, θα είχαμε από τότε τη διοίκηση της Μύρνης και σε 5 χρόνια έλεγε συνήθως θα είχαμε προοπτική ενσωμάτωση. Θα είχαμε ενσωματώσει και της Μύρνης στο ελληνικό κράτος.
4: Με αυτό έχω από αυτό το σύνδρομο της συνθήκης των Σεβρών πάσχουν, γιατί ξέρουν ότι η Τουρκία τότε ήταν αδύναμη και οι ξένες δυνάμεις αποφάσιζαν για το μέλλον της κτλ. Και μάλιστα αν ενθυμίσει τότε ο Ερντογάν τι είχε πει όταν μάλλον ο ίδιος του είχε κατασκευάσει αυτό τον Ιούλιο το 16 το πραξικόπημα δι' την ανατροπή στο έτσι, το θυμόμαστε όλοι και τους είπε και δημοσίως ότι ξέρεις, εάν οι πραξικοματίες είχαν επικρατήσει την Τουρκία θα είχαν επιβληθεί χειρότερη ώρα από τη συνθήκη των Σεβρών και τούτο τι θα ήταν δηλαδή πάλι τη διέλυση της Τουρκίας. Αυτός ο φόβος τον οποίο καλλιεργεί σήμερα και ξέρεις, ένας από τους μεγαλύτερους φόβους τους για τη συνθήκη των Σεβρών είναι το Ισραήλ. Γιατί ξέρουν πολύ καλά η τουρκική ηγεσία γιατί παρουσιάζει το Ισραήλ να έχει ευρύτερες αναθεωρητικές επιδιώξεις, επεκτάσεις στη Μέση Ανατολή και οτιδήποτε και όλο αυτό δεν μπορούν να το δεχθούν. Και μάλιστα φέρουν ως παράδειγμα το Λίβανο και τη Συρία.
0: Μα η συνθήκη των Σεβρών προέβλεπε την ανεξαρτησία του Κουρδιστάν.
4: Ναι, Αυτά είναι, αυτά είπα τις άνια εξεταλπίζεις. Κουρδιστάν, όλα αυτά τα τέτοια, αυτό το σύνδρομο που τους δικατέχει μέχρι. Και σήμερα ποιο είναι αυτό το οποίο τους δικατέχει περισσότερο, είναι η συνεργασία του Ισραήλ με την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία. Γιατί εμείς στην Αθήνα λέμε ότι ξέρεις, αυτή η συνεργασία με το Τελαβίβ είναι, πώς να το πω, ένα προϊόν σύγκρισης συμφερόντων στη Μεσόγειο. Η Άγκυρα του το ερμηνεύει διαφορετικά και όλα αυτά δημιουργούν ένα πλέγμα δήθεν. Θα τους επιτεθούμε, θα τους κάνουμε, θα τους ράνουμε. Ο φόβος τους αυτός είναι ο μεγάλος το Ισραήλ. Διότι το γνωρίζουν πολύ καλά ότι αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο συντονισμένο σχέδιο εφαρμογής νέων Σερβών. Απλώς τα καλλιεργεί αυτά ο Ερντογάν. Και ξέρετε, σήμερα η Τουρκία του Ερντογάν, να είμαστε ειλικρινείς, αισθάνεται πιο ισχυρή από την τότε Οθωμανική Αυτοκρατορία του 1920. Και γι' αυτό διακηρύσει στη διαπαρσία ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει επανάληψη μια τέτοια εμπειρίες και οτιδήποτε το σύνδρομο των Σευρών και ούτου καθεξής τους επιθυμίζει. Και ξέρετε ότι όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία παρουσιάζει σήμερα η Τουρκία είναι ένας αθέμητος ανταγωνισμός στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και μέχρι στο κέρας της Αφρικής. Και τι είχαμε στην προκειμένη περίπτωση. Στη συμφωνία Ελλάδος, Ισραήλ και Κύπρου ξαφνικά πριν λίγο καιρό δεν ακούσαμε όλοι την περιβόητη μεγάλη συμφωνία μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας. Πού έβρε το άρθρο 5 κύριε Ερντογάν που αντοδύναμε οι Χούθοι, οι κατηγύφτες, με συγχωρείς για την έκφρασή μου, τους χόρτασαν ξύλο να το πέτσε για να το καταλαβαίνουν και φίλες σε ένα κρόση εκεί κάτω στη Σαουδική Αραβία. Και προσπαθώντας αυτοί με όλα αυτά τα κόλπα και οτιδήποτε, και μάλιστα αν δεν κάνω λάθος, προσπάθησαν σε αυτήν τη μεγάλη συμφωνία να δημιουργήσουν το Κατάρ και την Αίγυπτο, αλλά μέσα από ό,τι είδαμε πρόσφατα, εκεί κάτω στην Ανατολική Μεσόγειο, κάπου εκεί περίπου στην Κρήτη, έγινε η μεγάλη άσκηση μέσα, στην οποία συμμετείχαμε εμείς, Ισραήλ, Αίγυπτος, Κυπριακή Δημοκρατία, Γαλλία, Ιταλία, όλα αυτά φοβίζουν σήμερα Γιώργο τον Ερντογάν και προσπαθεί τέτοιο, να διαταράξει την περιοχή. Και κλείνοντας να πω τούτο, όλα αυτά τα οποία δημιουργήθηκαν στην Παλαιστίνη Γιώργο με την επίθεση της Χαμάς της 7 Οκτωβρίου πριν από 2-3 χρόνια ήταν παρέμβαση της Τουρκίας και της Ρωσίας, οι οποίοι δεν ήθελαν ποτέ να εφαρμοστούν οι συμφωνίες Αβραάμ. Οι συμφωνίες Αβραάμ τι ήταν, δηλαδή να έρθουν πιο κοντά Ισραήλ και οι χώρες στον κόλπο. Αυτό δεν το δέχτηκε ποτέ με κανέναν τρόπο η Ρωσία και η Τουρκία και δημιουργήθηκε όλη αυτή η κατάσταση και την πλήρωσε ο απλός κόσμος της Παλαιστίνης. Λοιπόν, την καλημέρα μας σε όλους, να είμαστε όλοι γεροί και δυνατοί.
0: Να είστε καλά κύριε Ζουμπούλη, ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Καλή σεζόν.

0: είπα ρε παιδιά, είπα και για την Κόζα Νόστρα στο Παλέρμο. Με ρωτάει ο άλλος για την Νάπολη. Τι Νάπολη, Νάπολη είναι άλλη ιστορία τώρα. Μην με βάζετε, εκείνη τα επικίνδυνα τώρα. Μην με βάζετε με τις καμόρες ρε παιδιά της Νάπολη τώρα. Είπαμε με αφορμή το που βγήκε ο κύριος Ντόκος, αναφερθήκαμε στη Σικελία. Είπαμε για Κόζα Νόστρα, τώρα με πάτε στην Νάπολη, τώρα άσε. Αυτά είναι τα δύσκολα. Η καμόρα είναι οριζόντιο δίκτυο. Είναι συμμορίες αυτόνομες, επικίνδυνες. Να μην για καμπανία, ευρύτερη καμπανία τώρα. Μιλάμε τώρα για δεκάδες ανεξάρτητες οικογένειες. Μιλάμε για ποια Κρήτη, μιλάμε αιματηρή εσωτερική πόλεμη για να ελεγχθεί η κάθε περιοχή. Δεκάδες ανεξάρτητες οικογένειες, μιλάμε για δομή φοβερή τώρα της Καμόρα. Πίζω. Κύριε Μαμάκη, τι είναι το πίζω? Το λεγόμενο εκβιασμοί. Λαθρεμπόρια, τζόγι. Εκομάφια. Η Καμόρα έγινε παγκοσμίως γνωστή γι' αυτό το εκομάφια, δηλαδή τον παράνομο έλεγχο. Προσέξτε, τον παράνομο έλεγχο της διαχείρισης και ταφής τοξικών απολύτων στην ευρύτερη περιφέρεια της Καμπανίας. Μιλάμε τώρα για τεράστια περιβαλλοντική, μιλάμε για τεράστια υγειονομική καταστροφή. Ξέρετε τον Ρομπέρτο Σαβιάνο. Ρομπέρτο Σαβιάνο. Ρομπέρτο Σαβιάνο, έχετε δει την τηλεοπτική σειρά Γόμορα? Τι έχετε δει? Μιλάμε για βιβλίο τώρα, best seller. Παγκόσμιο best seller βιβλίο. Γόμορα. Ρομπέρτο Σαβιάνο. Μα αυτά είναι τα καλά. Τι διαβάζετε? Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Κουμιώτη. Η Βενετσιάτισσα.
0: Ναι, ο κύριος Μαμά. Νάπολη, Νάπολη.
1: Νάπολη, ομερτά.
0: Παναγία
1: μου, Χριστέ μου. Καλημέρα στους συνακροατές.
0: Καλημέρα.
1: Επιτρέψτε μου μέσω του ραδιομαρκών για να στείλω τους χαιρετισμούς μου στον παλιό, στον φίλο από τα παλιά, τον Ανδρέα τον Κατσουγιάννη.
0: Ναι.
1: Θα πω ότι η μουσική, οποιαδήποτε μουσική, είδος μουσικής, πάντα ενώνει. Να πω επίσης παρακάτω ότι σίβις πάκεμ παραμπέλου. Εμείς, όπως είπατε και εσείς, δεν είμαστε επιθετικοί, αλλά διεκδικούμε τις αλύτρωτες πατρίδες. Το πρωί αρχίσατε να λέτε για τον Ιάσονα. Σας είχα διαβάσει αρκετό καιρό πριν το ποίημα που είχε γράψει ο Γιάννης Λουκά Μαμάκης, ο αείμνηστος, για τον Ιάσονα. Σήμερα θα σας πάω, με τη δική σας άδεια βέβαια, πάντα, να σας το διαβάσω για το Πήλιο, το ποίημά του. Αλλά λίγο... 5-6 ρες, 7 πόσες είναι, ναι. Αντί προλόγου μια εξήγηση,
0: ναι.
1: Και εσείς θα βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα. Αντί προλόγου λοιπόν μια εξήγηση του Γιάννη Λουκά Μαμάκη το 1969. Οι στίχοι του μικρού αυτού βιβλίου γράφτηκαν από μια ψυχική ανάγκη, ανάγκη φυγής από την καθημερινότητα. Ικανοποιούν κατά συνέπεια τον γράψαντα, χωρίς την αξίωση να βρουν ανταπόκριση. Και τελίτσες επίοικια στον αναγνώστη. Δηλαδή είναι στίχη γιοταχή. Όταν ύστερα από μισό αιώνα μου ξαναήρθε ο ίστρος να γράψω το δεύτερο ποίημα, θυμήθηκα τον καθηγητή μου Μάνθο, που ένα πρωί στην εμπορική σχολή με έδιρε στην ώρα του μαθήματος άσχημα, γιατί είχε διαβάσει ένα οχτά στοιχό μου στην εφημερίδα του τότε καιρού, η Σημαία λεγόταν η εφημερίδα, και δίσταζα. Σκέφτηκα όμως ύστερα πως καινούριο ξύλο δεν υπάρχει. Φόβος να φάω δηλαδή, και άρχισα να γράφω όψιμα. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει πως η καλή δουλειά αργεί να γίνει. Κάθε άλλο. Ούτε πάλι σημαίνει πως δεν υπάρχει τελίτσες μαστίγιο. Η κριτική καραδοκεί. Γι' αυτό μένουν οι στίχοι ιδιωτικής και ποικίλης ύλης εις χρήσιν. Γιώτα Λουκά Μαμάκης, 1969. Μισό λεπτό τώρα να σας διαβάσω και για το πύλιο. Να τα ακούσει και ο κύριος Ντόχος αυτό. Πύλιο. Πέλαγο από ασήμι είναι στις πλαγιές σου οι πλουτοφόρες σου ελαιώνες. Στολίδια ανεκτήμητα οι ομορφιές σου. Άθαρτες μένουν στους αιώνες. Μες στις ανάβρες επί στις μιλιές σου κάθε πεζούλια και περιβόλη. Δέσμες γαρίφαλα οι κοπελιές σου στις εκκλησιές σου σε κάθε σχόλη. Όταν το βράδυ φωτάει τα στέρη, κορώνα βάζουν οι οικισμοί σου. Πύλιο ακριβό, δεν έχει στέρη για να ζηλέψουν οι δικοί σου. Κι όταν η νύχτα πια σ' αγκαλιάζει, τα γέρι μοιάζει να νούρισμά σου. Πόσο οι μύθοι για σε ταιριάζουν, πόσο επένει για το όνομά σου. Πάντα οι χρόνοι θα σε ομορφαίνουν. Πουλιά για σένα θα λένε τραγούδι, πορφύρα φήμης οι μοίρες σε υφαίνουν. Βουνό δεν είσαι, αλλά αγγελούδι. Σας ευχαριστώ κύριε Κουμιώτη που με ακούσατε. Ο σχολιασμός δικός σας.
0: Να είστε καλά κύριε Μακιά, έφαγε ξύλο επειδή...
1: Ο πεθερός μου είχε γεννηθεί το 1908 στην Πορταριά.
0: 1908.
1: Ναι. Mm-hmm. Και έφαγε ξύλο, ναι, έφαγε ξύλο.
0: Επειδή έγραψε στην εφημερίδα.
1: Επειδή έγραψε στην εφημερίδα Σημαία ένα οκτάστιχο.
0: 1908 και έφυγε.
1: Έφυγε το 1993 ήταν.
0: Ναι.
1: Και έγραφε πάντα, ήταν νομικός σύμβουλος της εφημερίδας Θεσσαλίας, ήταν νομικός εργατολόγος και πριν ξεκινήσει τη νομική του, τη μάχημη δικηγορία, ήταν στον Ελληνικό Βορρά και από εκεί πέρα,
0: Ελληνικό
1: εκεί
0: Βορρά.
1: Πέρα τελείωσε το ΑΠΙΦΙΤΑ.
0: Στον Ελληνικό Βορρά.
1: Κατόπιν προτροπής του ιδιοκτήτη και διευθυντού της εφημερίδας.
0: Ελληνικό Βορρά είπατε.
1: Ναι.
0: Ήταν Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη, ναι.
0: Ποιος ήταν ο εκδότης τότε της εφημερίδας.
1: Ούτε που θυμάμαι κύριε Κουμιώτη, θα σας γελάω.
0: Ήταν συγγενής μου, γι' αυτό σας το ρωτώ.
1: Α, ναι. 1908, βάλτε τώρα.
0: Άρα έφυγε σε ηλικία 85 ετών, έτσι.
1: Ναι, κάπου εκεί, ναι.
0: Καλά και δεν το γνωρίσαμε, τον πατέρα Μαμάκη.
1: Τον
0: 93 και δεν τον γνωρίσαμε.
1: Να πω την αλήθεια κύριε Κουμιώτη, ήταν άνθρωπος χαμηλών τόνων. Έγραφε, δημοσιογραφούσε κατά καιρούς στην Θεσσαλία. Έγραφε τα ποίηματά του.
0: Του άρεσε πάρα πολύ
1: κύριε Κουμιώτη, να βρίσκεται στο Βένετο, εκεί στο σπίτι μας, όπου στο τραπέζι αυτό που έχουμε στη βεράντα, το οποίο είναι σαν αρχονταρίκη, τα τραπέζια που έχουν στο αρχονταρίκη. Καθότανε, έβλεπε τη θάλασσα και έγραφε πολύ ωραία πράγματα και για το Βένετο αλλά και για άλλα.
0: Μάλιστα.
1: Ελπίζω ο κύριος Ντόκος.
0: Και το τραπέζι τώρα αυτό χρησιμοποιείται από τον ιό Μαμάκη.
1: Βεβαίως, πάντα. Με έχουν γίνει πολλά τσιμπούσια, να το πω έτσι. Πολλά τραπέζια, μεσημεριανά, βραδινά, με μουσική, χωρίς μουσική, μόνο έτσι να τραγουδάμε χωρίς όργανα. Εκεί φιλοξένησα και τον σκηνοθέτη της πολιτικής κουζίνας, τον Τάσο Μπουλμέτη. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Περάσαν από το σπίτι πάρα πολύ. Και πολιτική.
0: Μάλιστα. Να είστε δυνατοί να τα επαναλάβετε. Να είστε καλά. Καλημέρα κύριε Μαμάκη.
1: Καλημέρα σας.
0: Ναι. Καλημέρα σας κύριε Μαμάκη. Πώς γιώνω.

ρωτάει ο άλλος με email, θέλω, ποια είναι η διαφορά, λέει, της Καμόρα, ποια είναι η διαφορά της Καμόρα με την Σικελική Μαφία, ρωτάει ο άλλος. Λέει, δεν πάτε καλά. Κύριε Μαμάκη, με ρωτάει ο άλλος διαφορά Καμόρα και Κόζα Νόστρα. Στη δομή, ρε φίλε, αυτές οι οργανώσεις, οι διαφορές, είναι στη δομή. Η δομή.

ξέρεις, προηγουμένως σου είπα, σας είπα αγαπητέ φίλε, για την οριζόντια δομή της Καμόρα. Ξέρεις, η οριζόντια δομή εξαρθρώνεται πολύ πιο δύσκολα. Έτσι. Δηλαδή, δεν με αφήνουν.

0: Δηλαδή θέλω να πω όταν η Ιταλική αστυνομία συλλαμβάνει τον αρχηγό της Κόζα Νόστρα, δέχεται πλήγμα ολόκληρος ο οργανισμός. Αντίθετα, όταν εξαρθρώνεται μια συμμορία της Καμόρα, μια άλλη παίρνει αμέσως τη θέση της, κάνοντας την οργάνωση να μοιάζει με τη λερναία ύδρα του εγκλήματος. Γι' αυτό σας λέω, πρωτίστως είναι η δομή. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ, καλημέρα στα οχτάρια.
1: Καλημέρα, Τζόρτζιο. Μποντζόρνο.
0: Μποντζόρνο, συμφωνείτε με αυτό που λέμε για τη δομή?
1: Ναι, επαυξάνω. Η Καμόρα την έζησα σχεδόν 5 χρόνια στην Νάπολη.
0: Ναι.
1: Ήταν γειτονιές, δηλαδή οικογένειες, όπως είπατε.
0: Έτσι.
1: Μπορώ να πω ενορίες.
0: Δηλαδή αυτόνομες συμμορίες,
1: ναι,
0: χωρίς κεντρικό αρχηγό.
1: Δεν είπε ο ένας ο αρχηγός της κάθε συνοικίας, όπως της κάθε γειτονιάς, ήταν ο λεγόμενος σύνταγο. Σύνταγο πάει να πει δήμαρχος, τον ονομάζαν δήμαρχο.
0: Ναι.
1: Εμείς είχαμε εκεί στη γειτονιά τη δικιά μου, που ήταν η γειτονιά του Σαν Τζενάρο, δηλαδή Σαν Τζενάρο ήταν η Μητρόπολη της Νάπολης, ο ναός. Ήταν ένας άνθρωπος κοντός σαν τον Νίκο Τουρίζου, τους φόρευαν τον ηθοποιό.
0: Ναι.
1: Με καβουράκι και αυτά. Και όλο μαγκιάσαν, το έπαιζε. Αλλά εγώ δεν φοβήθηκα ποτέ, παρόλο που με πυροβολήσαν 3 φορές.
0: Ο Ιταλός Ρίζος.
1: Ναι, σαν τον Νίκο Ρίζου, ναι. Την πρώτη φορά που πήγα να πάω την πρώτη χρονιά έμενα σε πανσιόν. Για να μπορέσω να μάθω τη γλώσσα του.
0: Φαντάζεσαι το Ρίζο να μιλούσε Ιταλικά, θα μ' αφήνε καμόρα.
1: Λοιπόν, και με την είχα στημένη, ας πούμε, σου λέει που είχα και το αυτοκίνητο, πήγα να πω. Έπινα από στενό μέσα και έβγαινα μετά σε μια πλατεία που παρκάριζα. Είχε ένα αλφορομέο αυτός, κόκκινο θυμάμαι.
0: Δηλαδή,
1: το γιο του.
0: Ναι.
1: Να με μπλοκάρει, να μην πω μέσα. Λέω, ο άλλος, και άκη σου τσέτ, στα Ναπολιτάνικα. Αγόρι μου, τι συμβαίνει? Λέω, δεν περνάς από εδώ. Τι λες, λέω. Λέει, παπά, σέντη και λίτσι, λέει. Πατέρα, άκου τι λέει αυτός, για μένα δηλαδή, ότι είχα τήρηση.
0: Ναι.
1: Κάνει μαγιά, όπως περπατούσε ο Ρίζος ακριβώς,
0: ναι,
1: με το καβουράκι έρχεται. Μου λέει, ρε φίλε, δεν άκουσες, τους είπε το στον λέω.
0: Μαλώνεις ρε, στα Ιταλικά, μαλώνεις ρε, όχι δεν μαλώνω.
1: Ορίστε.
0: Όπως έλεγε ο Ρίζος, αυτό στα Ιταλικά, μαλώνεις.
1: Ναι, και μου λέει, τι να ακούσω, λέω, είχα το σακάκι μου και κάνα σαν συνέστα στην τσέπη μου και είχα την ελληνική ταυτότητα. Τη δείχνω, λέω, φίλε, άντε φύγε από εδώ, κοίτα ποιος είμαι. Αυτός δεν ήξερα, σου λέει, τι έβγαλε τώρα, τι ταυτότητα. Σαλβατό, φαντιέτρο, δηλαδή, Σαλβατό, ρε, κάνε πίσω. Και πέρασα μέσα, βέβαια, το βράδυ με πυροβολήσαν 3 φορές. Φώναξα εγώ αμέσως καραμπινιέρες, ήρθαν εκεί καραμπινιέρες, η αστυνομία. Και μου λένε, έχεις τίποτα εδώ, κάνα πρόβλημα με τις γειτόνες. Λέω, τώρα, πρώτη μέρα θα διενυχτερέψω εδώ, κάνα κουρίσμα που σπίλω, ούτε κουρίσι πήρα, ξέρω ότι τίποτα.
0: Ναι, δηλαδή, για να γίνει αντιληπτό, ενώ η Κόζα Νόστρα, κύριε Μαμάκη, ιστορικά, τι έκανε η Κόζα Νόστρα? Ήθελε να ελέγχει θεσμούς, δηλαδή να ελέγχει δικαστές, πολιτικούς.
1: Ακριβώς.
0: Και πάντα από το παρασκήνιο. Ενώ η Καμόρα ήλεγχε real estate, εμπόριο, τοπικές επιχειρήσεις. Δηλαδή η Καμόρα λειτουργούσε επιχειρηματικά, έτσι.
1: Η Καμόρα, κύριε Κουμιώτη, ήταν κυρίως στο κλέψιμο.
0: Ναι.
1: Λοκάρανε, ξέρω εγώ, ψυγεία, κλέβανε κοτόπουλα σφαγμένα.
0: Ναι.
1: Τσιγάραν, φέρνανε εκεί τα ΑΚΑΜΠΗ που λέγαμε τα ΙΤΑ, η ΒΙΤΑ, τα Μαλμπόρο, τα Μάλμπορο. Δηλαδή όλα λαθρέα,
0: ναι.
1: Και από εκεί ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι. Είχαν τα χύπλα σκάφη, στη Μερζελίνα, ξύλινα τα χύπλα και βγαίναν ανοιχτά. Όπου ήταν τα πατατάδικα τα λεγόμενα που έρχονταν από Ιουγκοσλαβία.
0: Θυμάμαι, έρχονταν τα χύπλο στην Πρέβεζα. Με γνωστό Πρεβεζάνο, ο οποίος έβγαινε ανοιχτά της Πρέβεζας και έπαιρνε τα Μαλμπόρο.
1: Τα οποία είχαν μισή τιμή από τα κρατικά. Τα κρατικά ήταν μία μάρκα μόνο, τα MS.
0: Έτσι.
1: Μονοπόλιο σαν τα λέει, δηλαδή κρατικό μονοπόλιο.
0: Ναι.
1: Αλλά οι Ιταλοί το παραφράζουν σε μόρτε σίγουρα, δηλαδή σίγουρο θάνατο. Τα σούκα light, τα τσιγάρα αυτά. Τέλος πάντων. Και εγώ αγόραζα από εδώ, έπαιρνα τσιγάρα από εδώ, γιατί κάπνιζα τότε. Mm. Και όταν ξέμενα, έπαιρνα Μαλμπόρο. Μαλμπόρο, α πούμε.
0: Έτσι το λέγαμε, ναι.
1: Λοιπόν, αυτά. Και δεν σας είπε η γυναίκα μου, όταν πρώτο ήρθα για πρώτη φορά, νομίζω το 1975 ήταν, πριν από τα Χριστούγεννα, κατά τις 10 Δεκεμβρίου, για να γυρίσω μαζί πίσω για γιορτές, βγήκαμε έξω να ψωνίσουμε. Πήγα την πύρα από τη Ρώμη, από το αεροδρόμιο, γύρισα Νάπολη, το πρωί βγήκαμε να ψωνίσουμε εκεί κοντά στη γειτονιά. Γιατί δεν πρέπει να ξεχάσω εγώ να πάρω ψωμί. Λέω, πήγαινε σπίτι, ξέρεις που είναι, πάρε τα κλειδιά. Ήταν κοντά το σπίτι. Και μέχρι να γυρίσω εγώ, όχι να γυρίσω, να γυρίσω πλάτη, άκουσα και πέθανε πυροβολισμοί από αυτόματα.
0: Ναι.
1: Βλέπω την αριστερά τα πόδια στο κεφάλι πίσω να τρέχει. Λέει, πάω, χτυπούσα εγώ την πόνα μάνη, δεν σ' ανοίγει, ποιος είναι, δεν ανοίγω, φοβάμαι να λέω. Ρε, άνοιξε, εγώ είμαι. Λέει, πάω να φύγουμε, θα σε σκοτώσουν εδώ, ούτε να σπουδάζει τίποτα, τι λες εσύ. Εδώ λέω, τους ξέρουμε, ξέρουμε, και άμα με σκοτώσουν δεν θα το κάνω, από πρόφηση, από ατύχημα λέω, θα πάω. αυτά ήθελα να πω, κύριε Κουμιώτη, ότι καμόρα...
0: Η Σκαμπία τι περιοχή ήταν, η Σκαμπία?
1: Ορίστε.
0: Η Σκαμπία τι περιοχή ήταν?
1: Η Σκαμπία δεν την γνωρίζω, Καμπανία.
0: Όχι, υπήρχε μια συνοικία υποβαθμισμένη στα βόρεια της Νάπολης.
1: Όχι, ήταν η Φορτσέλα. Καταρχήν η Φορτσέλα ήταν το φουριάκι που λέγανε,
0: ναι.
1: Όπου εκεί πουλούσαν όλα τα λαθρέα, από ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, σιγάρα, ό,τι θέλατε.
0: Ναι. Ναι, δεν ακούγεστε.
1: Πουλούσαν μέρα νύχτα.
0: Ναι, ναι.
1: Με αυτόματα όπλα δεν τολμούσε να πάει. Βέβαια, όταν ξαναπήγα μετά το 90 τόσο με την οικογένεια, την είχαν καθαρίσει. Δεν υπήρχε πλέον φορτσέλα, δηλαδή αυτό που υπήρχε τότε.
0: Εσείς τώρα για ποια εποχή μιλάτε?
1: Τώρα μιλάω 75-78.
0: Όχι, όχι, μιλάω για πρόσφατα. Η Σκαμπία έγινε πρόσφατα το 2004-2005. Τώρα
1: όχι,
0: πρόσφατα.
1: Δεν ξέρω. Ναι, ναι.
0: Καλώς. Τι περπατάτε καθόλου και τι κάνετε?
1: Αν περπατάω,
0: ναι.
1: Μέσα στο σπίτι, εντάξει, κάνω προπόνηση.
0: Ναι, σιγά σιγά να βγείτε και έξω, περπατάτε, έτσι.
1: Θα βγω, κύριε Κουμιώτη, θα βγω.
0: Κορδόνι, το κορδόνι περιμένει.
1: Θα πάμε το Γιακάκλο ή με το Βαγγέλη το Γιαδέλη.
0: Ναι, το κορδόνι περιμένει, κύριε.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, να είστε καλά, δυνατός, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, χάρηκα.
0: Λέει η Σκαμπία, υποβαθμισμένη, κύριε Μαμάκη, συνοικία, μιλάμε για τη βόρεια πλευρά της Νάπολη, εκεί ήταν το μεγαλύτερο, ας το πούμε, υπαίθριο μάρκετ ναρκωτικών, έτσι, μεγαλύτερο υπαίθριο μάρκετ ναρκωτικών, όχι στην Ιταλία, στην Ευρώπη, το μεγαλύτερο. Εκατομμύρια ευρώ την ημέρα έφερνε στον αρχηγό τον Ντιλάουρο. Πάολο Ντιλάουρο. Είχε κρυφτεί ο Πάολο για να αποφύγει τη σύλληψη και άφησε στο πόδι του το γιο του. Το 2004-2005 είχαμε σφαγή στους δρόμους τότε. Τσιμουδιά, Μούγκα, Ομερτά. Καμιά 80 άτομα δολοφονήθηκαν. Και οι εκτελέσεις γίνονταν μέρα μεσημέρι. Ανάμεσα σε ανυποψία στους πολίτες. Η φοβερή βεντέτα του Σκάμπια. Χαμπάρι, ούτε ο Ιταλικός τύπος δεν έγραψε τίποτα. Αναγκάστηκε να παρέμει ο στρατός το 2004-2005. Λοιπόν, είπατε για τον Ανδρέα του Κατσιγιάννη. Είχε έρθει πέρυσι ο Γιώργος Ονταλάρας και πρόπερσι. Πέρυσι γράψανε το εμβατήριο του ωκεανού. Είχαν στηθεί οι κάμερες εδώ στο Τελωνείο που είναι τα ψαράδικα. Μπροστά στο Τελωνείο δεν έχει μια αποβάθρα που είναι τα, λιμενίζονται τα ψαράδικα. Είχε στηθεί Φλεβάρι μήνα ο Γιώργος Ονταλάρας, το πιάνο με τον Ανδρέα, και είχαν τα μεγάφωνα εκεί από την πλευρά του Δημαρχείου σε αυτήν την αποβάθρα των ψαράδικων, και φύσηξε ο αέρας και πήρε τα μεγάφωνα και τα πέταξε θάλασσα. Εκεί γράψανε το εμβατήριο, το εμβατήριο του ωκεανού. Αλλά ο Ανδρέας έγραψε και μια ζυμπεκιά. Σωτήρη Λαγέ, γουστάρεις να χορέψεις μια ζυμπεκιά περίεργη, πραγματική ζεμπεκιά που έχει γράψει ο Ανδρέας, ο Κατσιγιάννης, σε ένα τραγούδι που δεν το έχετε ακούσει. Ούτε εσείς το έχετε ακούσει, κύριε Μαμάκη. Του στίχους του έχει γράψει ο Νίκος ο Μωραΐτης. Τη μουσική ο Ανδρέας φυσικά, και το τραγούδι το ερμήνευσε ο Γιώργος Ονταλάρας. Αλλά μιλάμε για ζεμπεκιά τώρα. Το κόκκινο νηφικό. Δεν το έχετε ακούσει. Δεν το έχετε ακούσει. Σήκω Σωτήρη. Με το δικό σου τρόπο. Προσέγγισέ το σιγά σιγά.

Φοβερή μουσική, ερμηνεία σε αυτό το τραγούδι. Βέβαια το ακούσατε πρώτη φορά. Πάντως κύριε Μαμάκη, ο συνονόματός σας ο Κατσιγιάννης του είπε να μην βγάλει την είδηση. Θα περάσουμε καλό χειμώνα φέτος, από φέτος. Σε ένα καινούριο μετερίζει. Μέχρι και το όνομα ακούστηκε μέσα από τους στίχους του Καβαδία που ανέφερα στον Αντρέα. Όλοι θα έρθουν. Και ο Γιώργος θα έρθει. Γιώργο εννοώ τον Νταλάρα, και ο Νταλάρας θα έρθει.

0: έλεγα λοιπόν, και ο Νταλάρας θα έρθει και η Γλυκερία θα έρθει. Και ο Δημητράκης ο Μπάσης θα έρθει. Πολύς κόσμος θα έρθει. Θα τα πούμε εν ευθέτω χρόνο. Και θα σας τα πούν άλλοι, όχι προσωπικά. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
1: Γιώργο.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, τι κάνεις, καλό Κώστας είμαι.
0: Ναι.
1: Συνιστώ απόψε όλα τα ζευγάρια να δουν το έργο πλέον, όλες να γελάσουν και να δείξουν τι έργο είναι αυτό.
0: Όχι Παναγία μου.
1: Ναι, σου μιλώ ειλικρινά να τους, γι' αυτό πήρα και να τους πω, να τους συνιστώ να το δουν το έργο αυτό. Απόψε είναι πιο καλύτερο από άλλες τα πάλι σε αυτό. Απόψε να δεις τι γίνεται εκεί πέρα, τις μουρλίες γίνεται.
0: Να μην το βλέπετε.
1: Η γυναίκα θέλει να δηλητηριάσει τον άντρα.
0: Να το συμβολήσει.
1: Γιατί την έβαλε ο γκόμενος.
0: Να το σαμποτάρετε. Να το σαμποτάρετε.
1: Δηλητηρίασε τον άντρα σου να πεθάνει για να σε πάρω εγώ. Αν δεν όχι, θα σε κάνω. Και ο γκόμενος δίνει να την πω τον άντρα τη γυναίκα για να το σκοτώσει.
0: Μην με μπερδεύει, καλημέρα.

0: Παρακαλώ, στο 61, καλημέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Μάλιστα.
1: Εντός εγωγικών σας το είπα, μην χαθούμε. Γιατί λέτε ωραία πράγματα. Τι είναι, είναι δυνατόν τώρα να μην παρεμβάλλω με το ελαττήριο. Λοιπόν, ο κύριος Μαζωνάκης, ο αείμνηστος Μαζωνάκης, αυτά που έκρινε τις αγαθοεργίες, να το πω έτσι, αυτά πήρε κοντά του την ώρα που ξεψύχησε και παρουσιάστηκε η κρίση του Ιησού Χριστού η ψυχή του. Και δεύτερον, βοήθησε και όλους εμάς με το θάνατό του. Να δούμε τι γίνεται παραπέρα με την ιδιωτική υγεία, την ανεξέλεγκτη. Σωστά. Mm-hmm. Τρίτον, τι γίνεται με την οζοθεραπεία. Πρέπει να γίνεται σε νοσοκομείο. Να το μάθουμε αυτό, παρακαλώ. Και ο κύριος Δόκος που είπε το πρωί αυτά που σας άκουσα είναι πολύ σωστά. Απλά και σωστά. Και όσον αφορά για τον κύριο που είπε τώρα για το Black Hundred, τι είναι αυτό, πραγματικά λέμε που φταίει μετά ότι ένας σκοτώνει άλλος έξω στην κοινωνία, σαν και αυτό που έγινε εκεί πέρα στη Γομινίτσα που έγινε. Άμα συνεχίσουν και βλέπουν τέτοια έργα, μια χαρά πάει η ζωή.
0: Μάλιστα.

0: Καλή μας ημέρα.
1: Να είστε καλά, κυρία μου. Να είστε καλά, καλημέρα. Παιδιά, προσέξτε το φάι, μην καεί στις φίλες ακροάτριες. Το φαγητό προσέξτε. Προσέξτε το φούρνο, πάρα από μια φωτιά. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
2: Έλα ρε Μόρτη.
1: Έλα.
2: Μας έβαλε και κόψαμε το πρόγραμμα και χορέψαμε μια ζυμπικιά που είναι για τα χρόνια μας.
1: Δεν είναι ωραία ζυμπικιά, δεν είναι?
2: Είναι πολύ ωραία, Γιώργο, γιατί μου θυμίζει ρεμπέτικα παλιά αργά.
1: Α.
2: Τα οποία, να πούμε, τα χορεύεις χωρίς να κάνεις πολλές φιγούρες, απλώς τις στροφές σου.
1: Ταλαντούχος.
2: Και παρακολουθείς και τα λόγια, κατάλαβες τι γίνεται.
1: Πολύ ταλαντούχος ο Κατσιγιάννης.
2: Ρε εσύ, Γιώργη,
1: ναι.
2: Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα? Κοίτα, μου χρωστάς να πούμε ορισμένες ασκήσεις στις οποίες μου τις κόβες κάθε φορά. Με βάζεις και χορεύω σε μεγές εδώ για πάρτι μου.
1: Ναι.
2: Και είμαι και μόνος μου, για μένα το λέω για αυτό το τραγούδι.
1: Σήμερα είναι Δευτέρα. Ερμού με σέφερε στο γυμναστήριο 5.30 με 6.30. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, δεν είπες?
2: Ναι, ναι.
1: Να δούμε,
2: ναι,
1: να δούμε πότε θα περάσω. Θα σε ευγυριάσω. Θα σε ευγυριάσω γυμναστήριο του λαγού. Θύμισε μου το μικρό του παιδιού.
2: Κοίταξε, γιατί θα λείψει και μερικές μέρες, θα πάει στο Άγιον Όρος, στον δικό μου, κάτι Παρασκευή, Σαββάτο, δεν ξέρω πότε θα πάει.
1: Το μικρό του παιδιού, πες μου.
2: Θανάσης.
1: Θανάσης Λαγός, Ερμού, ναι, Μεσέφερ.
2: Είναι στα ίντερνετ, στα κέμποντες, στα τέτοια.
1: Γυμναστήριο, ναι, όπως θέλει να πηγαίνει εκεί πέρα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν,
2: εγώ θα πάω για μπάνιο. Σήμερα και μετά θα περάσω και από εκεί να πάω να κάνω το προγραμματάκι μου.
1: Κολυμπάς στις πλάκες, κολυμπάς, ε?
2: Όχι στις πλάκες, στον Άναυρο κολυμπάω, εκεί που γεννήθηκα, εκεί που μεγάλωσα και εκεί που έφυγα και με ψάχνανε, γιατί πήγαινα απέναντι στα Πευκάκια και στις Αλικές.
1: Πού, εκεί μπροστά σου Ζαχύλα?
2: Α, μπράβο, εκεί.
1: Ζαχύλα, ναι.
2: Ναι, γιατί έρχεται και ο γιος μου καμιά φορά όταν δεν έχει να μου προπονήσεις και έρχεται και κάνουμε παρείτσα μπάνια.
1: Που είχε παλιά εκεί πέρα, είχαν τα κανό εκεί μπροστά στους Αχίλες.
2: Ναι, τώρα δεν έχει. Τώρα έχει μόνο τις ομπρέλες στους Αχίλες εκεί. Δεν τις έχει ο Αχίλες. Τώρα είναι άλλος.
1: Ναι, ναι, το ξέρω. Ναι.
2: Φέτος, Γιώργο, δεν ξέρω. Ήταν σαν να χτίζουμε ξανά τον πύργο της Βαβέλ.
1: Ναι.
2: Ξένες γλώσσες πολλές, ρε εσύ, Γιώργο. Πολλές ξένες. Οι Έλληνες έχουν σιγά-σιγά αρχίσει και εξαφανίζουν. Αλλά ωραίος κόσμος όμως.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Ήσυχος κόσμος, δεν έκανε προβλήματα, δεν έδινε, είναι ωραία, περιποιούνται τους εαυτούς τους, ρε Γιώργο, βλέπεις και τους χαίρεσαι.
1: Η πρώτη εθνικότητα που οι περισσότεροι, τι ήταν, Σέρβοι, τι ήτανε?
2: Ήταν από εκεί πάνω, δεν μπόρεσα να ξεχωρίσω, αλλά ναι, ήταν από εκεί πάνω όλοι αυτοί.
1: Οι Σέρβοι περισσότεροι, πολλοί Γερμανοί φέτος, αρκετοί Γερμανοί.
2: Όχι Γερμανοί πολλοί, περάσαν όμως και Γερμανοί, περάσανε,
1: ναι,
2: Γάλλοι, περάσανε, ναι, να πούμε Ισπανοί.
1: Ναι.
2: Περάσανε πολύ, αλλά περισσότερο είναι αυτοί και μέχρι τώρα ακόμα, να πω.
1: Ναι, ναι, Βαλκάνι. Να σε καλά, Σωτήρη, να σε καλά, καλημέρα.
2: Εσύ να σε καλά, ρε Γιώργη, εσύ να σε ακούμε.
1: Για χαρά,
2: και ευχαριστώ για τις εμπεγές.

Η ώρα έχει περάσει, πάμε Δευτέρα στο Νοεμβρίου 81 στο κατάστημα Ώρα για Φαΐ του Κώστα του Μακρύ. Πρώτη μέρα της εβδομάδος, Δευτέρα, για να δούμε τι έχει μαγειρέψει. Με αγνά υλικά επιλεγμένα από τον ίδιο το σεφ.

0: Καλημέρα, σεφ.
1: Καλημέρα, Γιώργο, σε σένα και σε όλο τον κόσμο. Και καλή εβδομάδα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, σας ακούμε.
1: Γίγαντες λαδερί.
0: Γίγαντες.
1: Παστίτσιο.
0: Παστίτσιο.
1: Στραπατσάδα.
0: Στραπατσάδα.
1: Μοσχάρι Γιουβέτσι.
0: Μοσχαράκι Γιουβέτσι.
1: Σκουμπρί Νάξος.
0: Σκουμπρί Νάξος στο φούρνο.
1: Χοιρινό μεσέλινο.
0: Μεσέλινο.
1: Και κοτόπουλο με πένες.
0: Πένες, με πένες.
1: Με πένες.
0: Άρα λοιπόν έχουμε γίγαντες στο φούρνο.
1: Γίγαντες λαδερί, ναι.
0: Λαδερί.
1: Παστίτσιο.
0: Παστίτσιο.
1: Στραπατσάδα.
0: Στραπατσάδα.
1: Μοσχάρι Γιουβέτσι.
0: Μοσχαράκι Γιουβέτσι.
1: Σκουμπρί Νάξος.
0: Σκουμπρί Νάξος.
1: Χοιρινό μεσέλινο.
0: Χοιρινό μεσέλινο, 6.
1: Και κοτόπουλο με πένες 7.
0: Και κοτόπουλο με πένες 7. Σεφ, καλή δύναμη.
1: Σε ευχαριστώ, Γιώργο, να είσαι καλά.
0: Καλή δουλειά, καλή δουλειά. Λοιπόν, τι λέγαμε. Λέγαμε ότι και τα σημερινά φαγητά είναι εκπληκτικά από τον σεφ. Τα ακούσατε, επιλέξτε. Περάστε Δευτέρα στο Νοεμβρίου 81. Αν δεν μπορείτε, καλέστε τον στο 38441. Ο ιός, ο Σπύρος, ο Μακρύς. Καλημέρα, Σπυράκο. Τα καταγράφει και θα δώσει εντολή, παύλα διαταγή, να είναι δίπλα σας σε χρόνο ντεντέ. Ό,τι επιλέξετε, στο σπίτι, στο γραφείο, στο συνεργείο, όπου θέλετε εσείς.

0: Καλημέρα στο αστικό, καλημέρα στο υπεραστικό κτέλ. Καλημέρα στον Σάκη και τον Μάκη Χατζηβασίλογλου, Ερμού απέναντι από τον Ανικόλα. Δύο καταστήματα του Σάκη, του φίλου μου. Θα επιστρέψω, λέει, 10 Αυγούστου. Μας κορόιδεψε. Τον σκέφτομαι κάθε μέρα, γιατί περπατούσα από παραλία και όταν ήθελα να ανέβω, ήμουν πεσμένος ψυχολογικά και ήθελα να ανέβω, περπατούσα από την Ερμού, με κοιτούσε στα μάτια, τον κοιτούσε στα μάτια και ανέβαινε ψυχολογικά, έδινε μήνυμα. Ο Σάκης είπε θα γύρισε 10 Αυγούστου, δεν γύρισε, κορόδιψε. Είμαι ακόμα θυμωμένος μαζί του. Δύο καταστήματα Σάκης και παραδίπλα είναι ο γιος, ο Μάκης. Καλημέρα Μάκη. Καλημέρα Ελένη. Δύναμη. Για τις κάλτσες σας, τα μάλινά σας, τα ισοθερμικά σας, τα καλτσόνες σας οι γυναίκες, στον Σάκη και στο Μάκη Χατζηβασίλογλου. Καλημέρα στο πάρκινγκ Λάμδα του Παναγιώτη Λιαδέλη, Δημητριάδος και Φιλελλήνων. 14 όροφοι, πολύ φτηνό γκαράζ με ασφάλεια, με την ώρα, με τη μέρα, με τη βδομάδα, με το μήνα, με το χρόνο, ό,τι θέλετε εσείς. Καλημέρα στον Τριαντάφυλλο το Καντόλα, Φυτόκου 37 στην Νέα Ιωνία. Speed Cargo, μόνο με 2,5 ευρώ κάνετε το αυτοκίνητό σας λουλούδι. Καλημέρα στην Πλατεία Ελευθερίας, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ στο Passander.
1: Passander All Day Coffee Bar στην Πλατεία Ελευθερίας στον Βόλο. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ για καφέ, ροφήματα, φαγητό και ποτό με πλούσια συνοδευτικά. Passander All Day Coffee Bar στην καρδιά της πόλης. Εξυπηρέτηση, χαμόγελο και ευγένεια σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Παρακολουθήστε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις μέσα από τις μεγάλες οθόνες του Passander και διοργανώστε εκδηλώσεις γενεθλίων στον χώρο μας για μαγικές στιγμές. Passander All Day Coffee Bar στην Πλατεία Ελευθερίας, στον Βόλο.

0: αν θέλετε πλακάκια για την ανακαίνιση του σπιτιού σας, πλακάκια για το καινούργιο σας σπίτι, διαμέρισμα, εξοχικό, μονοκατοικία, ό,τι θέλετε, πλακάκια για μπάνιο, για κουζίνα, για σαλόνι, για βεράντα, για αυλή, τι πλακάκι θέλετε, θα πάτε Δευτέρας Νοεμβρίου και Κουντουριώτου στη Μεγάλη Μάντρα των αδερφών Μέμα. Πρώτη ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Κάνετε έρευνα αγοράς, αλλά περάστε και από τους αδερφούς Μέμα. Οι οποίοι αδερφοί Μέμα διαθέτουν και δεύτερο κατάστημα με έπιπλα μπάνιο στην Παγασόν με αναπαύσεως. Δευτέρας Νοεμβρίου και Κουντουριώτου είναι ο Αλέκος. Παγασόν με αναπαύσεως είναι η Τζέννη η Μέμα. Οι αδελφοί. Καλημέρα, Τζένι. Τζένι, καλημέρα. Έτσι. Εάν θέλετε περγοτέντα, έχουμε εξειδικευμένο συνεργείο στην εταιρεία Pergomax.
1: Όταν θες ομορφιά, αλλά και ανθεκτικότητα, σιγουριά, ποιότητα και διαχρονικότητα. Όταν αναζητάς μια λύση στα σίγουρα, Pergomax. Μια εταιρεία που ειδικεύεται στις περκοτέντες και βιοκλιματικές πέργολες χρησιμοποιώντας υλικά και εξαρτήματα από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Pergomax. Για κάθε εποχή. Για ήλιο, αέρα και βροχή. Η τέλεια λύση για ξενοδοχεία, βεράντες εστιατορίων και κήπους που αντέχουν σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι περκοτέντες είναι προϋπόθεση επαγγελματικής επιτυχίας και δίνουν άριστο αποτέλεσμα χάρη στο εξειδικευμένο προσωπικό μας. Pergomax. Εξυπηρετούμε όπου και αν βρίσκεστε με ένα τηλεφώνημα στο 699-81-71-200. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας στο pergomax.gr. Pergomax. Εμπιστευτείτε μας στο Max.
0: Παραδοσιακός φούρνος Μανδυλά. Το καλύτερο ψωμί, τα καλύτερα γλυκά, με 7 καταστήματα σε Βόλο και Νέα Ιωνία.
2: Πιστοί στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
3: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
2: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
3: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να δέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
4: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666.
0: Για ψυγεία, πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, ηλεκτρικές κουζίνες, τηλεοράσεις, όλες οι οικοσκευές μικρές και μεγάλες, κινητή τηλεφωνία, για ηλεκτρικά όλος ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, θερμοσύφωνες, θέλετε ηλιακό θερμοσύφωνα, ό,τι θέλετε, ηλεκτρονέτ, στην ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ Αρμάτς είναι στην Αγριά.
5: Έκσταση.
0: Στο κέντρο της Αγριάς.
6: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η Electronet επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Electronet Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Electronet Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24 280 91 400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.
0: Και βέβαια πληρώνετε στην ηλεκτρονέντα Αρμάτσι όπως μπορείτε εσείς, με τον τρόπο που μπορείτε. Εάν θέλετε χρώματα για να βάψετε, να βάψετε το σπίτι, το διαμέρισμά σας, να βάψετε το εξοχικό σας, να βάψετε το γραφείο σας, να βάψετε το σκάφος σας, ξέρω εγώ, οποιαδήποτε χρώματα θέλετε, θα πάτε Παγασόν 64 στο Φάνη. Για να βάψετε, για να πάρετε χρώματα, θα πάτε στο Φάνη. Παγασόν 64. Και θα σας δώσει ο Φάνης με ποιο τρόπο θα βάψετε. Εσείς οι ίδιοι, μόνοι σας αν θέλετε, ή ο μαστορά σας ή μόνοι σας, θα σας δώσει ο Φάνης συμβουλές, είναι της δουλειάς. Θα σας δώσει συμβουλές, πώς θα βάψετε. Τι ρολά θα πάρετε, τι πινέλα θα πάρετε, πώς θα το κάνετε. Χρώματα Φάνης, Παγασόν 64. Εντάξει, Παγασόν, μη γελάτε. Παγασόν 64. Καλημέρα Μπούμπι. Νίκο Μπάνο, καλημέρα.
7: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
8: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
7: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
8: 6980-21-21-21.
7: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
8: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
7: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
8: Μην καθυστερείς.
7: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
8: 6980-21-21-21.
7: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
8: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
7: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
8: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
7: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση
8: με την εγγύηση της Vodafone.
0: Πάμε να αλλάξουμε κανένα ελαστικό, κανένα ελαστικό στο αυτοκίνητό μας. Θα βάλουμε κάτι καινούριο. Οι σάφοι πια έχουν φύγει από κάτω τα ταλινά, ρε παιδιά. Φανήκαν τα σύρματα. Έλεος. Πάμε φιλικής εταιρείας 46 του Γιώργου του Μπακαλέξη. Να κάνουμε καμιά συμφωνία, βάλουμε κάνα ελάστικο καινούριο. Καμιά ζάντα. Να κάνουμε καμιά ευθυγράμμιση, καμιά ζυγοστάθμιση.
5: Εξτανό.
0: Συμφωνείτε κύριε Μαμάκη? Εσείς έχετε βάλει ελαστικά καινούρια στο αυτοκίνητο? Έτσι. Γιωργάρα συμφωνείς? Μπακαλέξεις, πως λέει ο Παυλάρας. Μπακαλέξεις.
9: Μπακαλέξεις. Παρουσιά σου. Γεια σας αδέρφια μου, καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς, ωραί,
0: ναι.
9: Μάγκας από τους λίγους.
0: Ναι.
9: Θες οικοστάθμιση,
0: ναι.
9: Θες ελαστικά,
0: ναι.
9: Θες ευθυγράμμιση,
0: ναι.
9: Θες οι ζάντες να έρθουν στα ίσα τους,
0: θέλω,
9: θες
0: θέλω,
9: τον
0: θέλω.
9: Ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου.
0: Ναι.
9: Μπακαλέξης λέμε, είναι αρχηγός.
8: Γιώργος Μπακαλέξης, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46, Βόλος.
9: Μπακαλέξης. Αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.

Δεν πάμε καλύτερα να περπατήσουμε τώρα, γιατί δεν το βλέπω καλά το πράγμα. Για το απόγευμα θα ψάχνουμε να βρούμε στεγασμένο χώρο. Πάμε να περπατήσουμε τώρα. Ήδη είμαι ντυμένος για κάκουγλου. Είμαι ντυμένος με παπούτσια, σορτσάκια, φανελάκια Adidas για κάκουγλου, Δημητριάδος και Κλαβάνη, και είμαι έτοιμος για περπάτημα. Είπα να πάω να αυτό το αυτοκίνητο, αλλά αφού θα φρέξει, τι να κάνω. Σπύρο Παντίδη, καλημέρα. Σπύρο, λέω να μοντάρουμε το πεζό, τι λες κι εσύ. Ο Προύσινος το δείχνει στον άλλον από τη Βουλγαρία, το δείχνει με το δάχτυλο. Τους δώσαμε δικαίωμα, Σπύρο. Πάμε το μοντάρουμε. Καμιά αποζημίωση, τίποτα. Έχουμε βάλει απάνω, ναι. Ο Κωστάκης ο Χαλίβας με ρύμνησε. Θέλω να βάλουμε την κονσόλα, να τη συνδέσουμε. Να βάλουμε κανένα κάδισμα, τσιμοκέτες. Σπύρο Παντίδη, πώς είσαι? Είδα και τον Γιώργο προχθές. Τι κάνει ο Βασιλάκης? Πώς πάνε οι εκπομπές? Τι να κάνει εδώ, πρέπει να πάει κάτω. Πρέπει να πάει κάτω. Εδώ τι να κάνει? Έκσταση. Ποιος παπάς και ποιος κουμπάρος. Εκτανό. Έκσταση. Εκτανό. Έκσταση. Σπύρο, αν ελήθη, απάντησέ μου αργότερα. Έσταμε, γούσταμε, λακό. Ή θα σε καλέσω. Τι έλεγα? Α, ότι πάμε για περπάτημα τώρα. Χωρώντας αθλητικά για κάκογλου, Δημητριάδος και Κλαβάνη. Γνήσιο αθλητικό παπούτσι για κάκογλου, Δημητριάδος και Κλαβάνη. Γνήσιο αθλητικό ηματισμό για κάκογλου, Δημητριάδος και Κλαβάνη. Είναι μεγάς, πορκές, χενιάλ, ασύ. Με γούστα μη, ασύ. Με γούστα μη, ασύ. Για να δω πού είναι ο άλλος. Ασύ, με γούστα μη. Πού είναι ο άλλος, πού είναι ο άλλος. Α, τέτοια ώρα συνήθως, τέτοια ώρα είναι στον τελευταίο κάβο για να μπει στο λιμάνι της Τίνου. Superstar, 19,2 κόμβους και φτάνουμε στην Τίνο. Άκερ, ρε παιδιά, υπέρ υγείας. Υπέρ υγείας. Αδελφοί για κάκουγλου, Βαγγέλης, Τάκης και Μπάμπης. Τάκη, πώς είσαι? Έτσι. Μπάμπης για κάκουγλου. Μπάμπη, ένα χαμόγελο παρακαλώ. Δευτεριάτικο, μεγαλοβδομαδιάτικο. Μπάμπη, ένα χαμόγελο. Κλικ. Δημητριάδος και Κλαβάνη για κάκουγλου σπορ. Όπως λέμε, Μπάμπης για κάκουγλου, το αστέρι. Ο κάπτεν. Εκστασί. Ο μάστερ. Εκστανό. Ο πρώτος. Εκστασί. Ο κύριος. Εκστανό. Ο δυνατός. Ο ισχυρός. Τάκη, κοκκίνησε, το ξέρω. Σταματώ. Αθλητικά για κάκουγλου, Δημητριάδος και Κλαβάνη. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ραντεβού αύριο αμέσως μετά τον Αντώνη, ακριβώς στις 9 μετά το πρωινό ραπόρτο. Πρώτο ο Θεός, γεια και χαρά. Με γούστα μη, ασύ. Με γούστα μη, ασύ. Με γούστα μη.

0: έκλειψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Marconi Radio 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
3: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

Δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ.
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα.
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, ΚΑΠΑ Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων. Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
5: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
6: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
3: Ναι, μάνα.
6: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
3: Ναι, μάνα.
6: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
3: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
6: Έχω βρει τη λύση.
3: Καλή!
6: Αστέρι!
4: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
7: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
4: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
7: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
7: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
4: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
7: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
4: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
3: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
8: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία, εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, ΚΑΠΑ Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
9: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
10: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
11: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνου. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
12: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
13: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
14: Σπανάκι.
13: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
14: Σαμπουάν.
13: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
14: Υγροπιάτων.
13: Κέρδισες.
15: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
16: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
15: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
16: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
17: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
18: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
19: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
18: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
19: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
18: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
19: Η δίπλα.
20: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
21: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
20: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
21: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
20: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
21: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
0: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
1: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων, με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
22: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
4: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
5: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
4: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
5: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
4: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
5: Η δίπλα.
6: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
7: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
6: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leaf Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
7: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
6: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
7: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
7: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
6: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
7: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
6: Μα, και ποιος τα από αυτά?
7: Η δίπλα.
1: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
8: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
1: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
8: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
1: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
8: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
9: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
10: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
11: Σπανάκι.
10: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
11: Σαμπουάν.
10: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
11: Υγροπιάτων.
10: Κέρδισες.
12: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
13: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
14: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
13: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
15: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
16: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolcos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
17: Ο νομός Μαγνησίας. Ακούει ενημέρωση.
18: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
2: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
2: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
5: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Days.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ.
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα.
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210 78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Κάλτσες Σάκης, καλσόν Σάκης, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
6: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 61 800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
1: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
7: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
8: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
9: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
8: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
9: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leafa Air.
8: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
9: Η δίπλα.
7: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leafa Air, μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
6: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
7: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leafa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
6: Τηλέφωνα 24210 72 925 και 6947 077 527.
9: κάνετε.
8: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
9: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
10: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι, τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
11: Και για αυτή τη σεζόν, ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσες Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χοντρική Λιανική. Χατζηβασίλειο. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
12: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
13: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
14: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Όσο κι αν λες νύχτα είναι, θα περάσει. Μοιάζει στα αλήθεια να σταμάτησε ο χρόνος.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.
2: Το επόμενο είναι σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Γιατί τα σωθήκα σου όταν πονάνε. Στη λάσπη πάντα ψάχνεις λησμονιά. Στη λάσπη πάντα βρίσκεις λησμονιά.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
2: Η δική μας.
1: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
3: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Με σιτικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 2421-028-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
4: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
5: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
6: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
5: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
6: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
5: Μα, και ποιος τα από αυτά?
6: Η δίπλα.
7: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
8: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
7: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leaf Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
8: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
7: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
8: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
1: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.
8: Μουσική από καρδιάς.

0: ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EP. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EP. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EP. Υπογραφή γνησιότητας.
2: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
3: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign, κάθε δουλειά μας, η καλύτερη διαφήμιση μας.
4: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
5: Σπανάκι.
4: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
5: Σαμπουάν.
4: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
5: Υγροπιάτων.
4: Κέρδισες.
6: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
7: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
6: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
7: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.

Να είμαστε. Καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλους. Βράδυ Δευτέρας, καλή εβδομάδα να έχουμε. 21 του Σεπτέμβρη. Δεύτερη ραδιοφωνική Golden Rules αυτής της νέας 300ης ραδιοφωνικής σεζόν. Και έχουμε να ακούσουμε σήμερα πάρα πολλά νέες μουσικές, ωραία flashback στο αλυσμόνι το παρελθόν, συνεντευξάρα δυνατή με Night Rage, Μάριο Ηλιόπουλο, 25 χρόνια Night Rage και μάλιστα κυκλοφορεί ένα limited edition μοναδικό best of vinyl από τους Night Rage. Και μάλιστα για τα pre-order κληρώνεται και κιθάρα Μάριος Ηλιόπουλος, παρακαλώ, ESP. Οπότε μείνετε συντονισμένοι να τα ακούσετε όλα. Θα είναι σήμερα στη συντροφιά μας ο Μάριος Ηλιόπουλος. Μια νέα εβδομάδα ξεκινά. Νέες συναυλίες εν όψη. Νέες ανακοινώσεις συναυλιών επίσης. Και πάμε να ξεκινήσουμε, μην λέμε πολλά. Συντροφιά πάντοτε με το vinylstore.gr. Από εκεί αγοράζουμε τα βινίλια, τα CD, τις κασέτες, τα μπλουζάκια μας, τα πάντα όλα γύρω από την αγαπημένη μας του σκληρού ήχου μουσική. vinylstore.gr. Golden Rules μέχρι και τις 12 και απόψε βράδυ ζωντανά. Πάμε λοιπόν δυνατά. Και πάμε να ξεκινήσουμε, καλά μου φιλαράκια, με ολοκένουριο digital single από τους πελώριους Def Leppard.

Με νέο άλμπουμ στις αποσκευές τους, φίλες και φίλοι, στις 13 του Οκτώβρη καταφθάνουν στη χώρα μας. Splat κυκλοφορείται το ολοκένουργιο άλμπουμ, είναι η Deep Purple. Μέχρι και τις 12 Golden Rules, Rockers and Metalheads.

Είναι αυτές τις ημέρες στην περιοχή μας, είναι στην χώρα μας και η αλήθεια είναι ότι δεν έχει αφήσει σημείο για σημείο. Έχει πολλές ημέρες και αυτό διότι το προσεχές Παρασέβο Σαββατοκυριακό, ξεκινώντας την Παρασκευή από τη Θεσσαλονίκη, κατηχφορίζοντας τη Λάρισα το Σάββατο και την Κυριακή στην Αθήνα, βρίσκεται ο Joylin Turner.

Τον Τζόελιν Τέρνερ που επισκέφτεται Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Αθήνα. Πάμε στους Νάζαρεθ και στις τρεις μεγάλες τους συναυλίες σε Θεσσαλονίκη και Principal Club Theater στις 4 Δεκεμβρίου. Την αμέσως επόμενη ημέρα, 5 του Δεκέμβρη, στο Βόλο και το Νόζι B, ενώ την Κυριακή ακολουθεί το Fuzz Club της Αθήνας, δηλαδή 6 του Δεκέμβρη. Οι τεράστιοι θρυλικοί Νάζαρεθ επιστρέφουν στην Ελλάδα. Nephilim Store και Empire Vinyl στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να βρείτε hard copy. Στην πόλη του Βόλου, σε Bebop, δισκοπωλείο Intris, μουσικό οίκο και Χαΐδη. Στο καφέ Σαντάν. Ενώ στην Αθήνα σας περιμένουν στο Monsterville. Εποφεληθείτε της early bird τιμής στα 28 ευρώ.

Εισιτήρια βέβαια για τους Nazareth μπορείτε να προμηθευτείτε και μέσα από την πλατφόρμα της More. Ενώ όσοι έχετε εισιτήρια του Golden Art Festival 2025, μπορείτε να μπείτε και να τα επικαιροποιήσετε βλέποντας τη συναυλία εντελώς δωρεάν μέσα από το goldenartfestival.com

καθώς εμείς πάμε να δώσουμε συνέχεια με την βασίλισσα του metal, που δεν είναι άλλη από την κυρία Ντόροπες, η οποία καταφθάνει σε Αθήνα στις 9 του Οκτώβρη και Faz Club, ενώ μία μέρα ακριβώς μετά επισκέπτεται τη Θεσσαλονίκη και το Principal Club Theater. Are we-

έχει δώσει το πρώτο digital single μέσα από την επερχόμενη δισκογραφική δουλειά και πραγματικά έκανε ολόκληρο τον πλανήτη του metal να ταρακουνηθεί συνθέμελα. Τον Ιαϊόμι και World Alone. Ο μπαμπάς σας είναι εδώ.

Και πάμε στον αγαπημένο μας Kai Hansen. Kai Hansen Halloween, Kai Hansen Gamma Ray, Kai Hansen, πρώτος προσωπικός δίσκος υπό τον τίτλο Kai Hansen, κάτω δηλαδή από το brand Hansen, ο οποίος κυκλοφορείται ως Born With A Hammer και Welcome To Life.

0: Sky Hansen λοιπόν, καλά μου φιλαράκια. Ούτε με Halloween, ούτε με Gamma Ray. Οφείλω να πω ότι διασκέδασα πάρα πολύ την ακρόαση αυτού του άλμπουμ που κυκλοφορεί λοιπόν κάτω από το Brand Hansen υπό τον τίτλο Born with the Hammer. 10 συνολικά συνθέσεις, ακούστε το, πιστέψτε με, θα περάσετε καλά και πάμε τώρα στον πλανήτη του ελληνικού metal. Εκεί λοιπόν ο ναός, το goldenrules.gr, υπό την καθοδήγηση του Χρήστου του Παπαδάκη, καλά κρατεί, δεν σταματάει ποτέ, 24 hour, παρουσιάσεις δίσκων, συνεντεύξεις, live reports, νέα, τα πάντα όλα. Τι συμβαίνει στον πλανήτη του ελληνικού metal? Πάμε να συνδεθούμε με Χρήστο Παπαδάκη. Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είσαστε?
1: Καλησπέρα αγαπητέ Αντώνη, καλησπέρα στους ακροατές και στις ακροάτριες, καλησπέρα σε όλα τα νυχτερεδιδάκια, καλή εβδομάδα. Βρίσκομαι ακόμα σε mod συνήθειας ότι έχουμε πάει στην αρχή της εβδομάδας και κάνουμε πρόλογο αντί για επίλογο. Σας μαζεύουμε λοιπόν τα καλύτερα, ξεκινάμε με νεάκια. Γρήγορα για να τα προλάβουμε όλα. Λοιπόν, goldenrules.gr, ο ναός της ελληνικής σκηνής, όπως πάρα πολύ σωστά είπε στην εισαγωγή ο αγαπητός κύριος Κουμιώτης. Πάμε στα νεάκια μας. Έχω πολύ συναυλιακό νέο σήμερα. Θεωρώ ότι τα live τα οποία τα βάζουμε ούτως ή άλλως στο καλεντάρι μας, καλό είναι να τα αναλύουμε με έξτρα πληροφορίες και στη στήλη των νέων, γιατί στέλνετε μηνύματα, ρωτάτε κτλ. Και εμείς σας τα έχουμε όλα έτοιμα. Λοιπόν, πάμε τέλη Νοεμβρίου, όπου οι The Silent Rage παρουσιάζουν ολόκληρο, να το και το πρώτο Σαρδάμ, το The Deadliest Cards, το debut album τους, σε ένα επαιτειακό live με την υποστήριξη του goldenrules.gr, με τους Dragon Sky και τους Heaven Black, την Κυριακή 22 του Νοέμβρη, σωτηρενέτος 2026, στο Ilion Plus. Μπείτε λοιπόν στο news item να διαβάσετε όλες τις πληροφορίες, να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα, να δείτε το ποστεράκι και να είσαστε προετοιμασμένοι για ένα live το οποίο θα συζητηθεί. Πάμε παρακάτω. Πάμε Πάτρα. Πάμε μια βόλτα μέχρι την Πάτρα. Έχουμε τους πατρινούς Heavy Power Metalers in Fair Tale, οι οποίοι ηχογραφούν τον ντεμπούτο τους. Λοιπόν, αν είσαι τακτικός και φανατικός αναγνώστης και αναγνώστητα του goldenrules.gr, που ελπίζω να ισχύει η παραπάνω κατάσταση, τους Infer Tale τους ξέρει σίγουρα, διότι έχουμε παρουσιάσει αναλυτικά, σας έχω και link μέσα στο news item για την αντίστοιχη κριτική, το ντεμπούτο EP τους. Ένα EP που πέρυσι είχε προκαλέσει μεγάλη αίσθηση στους χώρους του heavy power metal. Λοιπόν, η μπάντα, αντί να επαναπαυθεί στις δάφνες της, στρώθηκε και ξεκίνησε να ηχογραφεί. Θυμάστε που σας έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα για το Sacral Rage ότι μας ανεβάζουν τη ζεράκια? Ανεβάσαν και καινούριο. Εντάξει, δεν έκανα καινούριο news item, είπα θα σας το πω στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, αυτό κάνουν και οι Infertale. Ανεβάζουν τη ζεράκια από την πρόοδο των ηχογραφήσεων. Η Sacral βέβαια το στείλουν λίγο πιο κινηματογραφικά. Οι Infertale μας αφήνουν να κρυφοκοιτάξουμε στο στούντιο. Λοιπόν, ανέβασαν ακόμα ένα τη ζεράκι λοιπόν μόλις σήμερα. Εγώ έχω συγκεντρώσει όλη την πληροφορία για την πάροδο των ηχογραφήσεων και την πρόοδο των ηχογραφήσεων. Μπες για να διαβάσεις. Επιστρέφουμε στα συναυλιακά και πάμε τώρα σε ένα live το οποίο για μένα έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι όπως έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και από αυτό εδώ το μικρόφωνο αλλά και εκτός μικροφώνου με τον αγαπητό κύριο Κουμί, ότι το νέο αίμα είναι η ελπίδα της μουσικής μας. Και το συγκεκριμένο live το οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Unclub έχει συγκροτήματα τα οποία έρχονται από τη νέα φουρνιά του Extreme ήχου. Sacrificial Death, Necrolist και Standards of Brutality. 8 Νοεμβρίου ζωντανά στο Unclub. Πάμε και για το επόμενο. Clairvoyant, Crystal Wings, Sins of Fear και Great Voyager. Ζωντανά πάλι στο Unclub. Κοντεύει αυτό το live. Σάββατο 26 Σεπτέμβρη. Σας τα έχω βάλει όλα μέσα στο news item. Να μπείτε, να ενημερωθείτε. Τα βρίσκετε και συγκεντρωτικά στο καλεντάρι μας. Και αυτά είχαμε στην στήλη των νέων στο goldenrules.gr. Και πάρα πολύ γρήγορα για να προλάβουμε. Πάμε στην αμέσως διπλανή στήλη με reviews. Θα τα πάρω ανάποδα από το σημερινό μέχρι το τελευταίο. Λοιπόν, να ξεκινήσει η εβδομάδα με λίγο black metal. Split κυκλοφορία έχουμε από τα Minion που έρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και τους Dread Weft που μας έρχονται από τη Θεσσαλονίκη. Lapsus Animae το Split, Γιώργος Ανδρικόπουλος το βάζει στο μικροσκόπιο και το υπεραναλύει. Πάμε σε ένα κειμενάκι από αυτά που μόνο ο αξιότιμος κύριος Λυρίτσης μπορεί να μας προσφέρει. Είναι κάτι κυκλοφορίες που μόλις σκάνε, ρε παιδί μου, στη θηρίδα του περιοδικού, τίποτα. Μόνο κυκλωμένο το όνομα Λυρίτσης δεν έχουν πάνω στο promo pack. Λοιπόν, Ραφαήλ Μελετέας, όσοι παρακολουθείτε τα τεκνονόμενα με τα reviews, ξέρετε ότι έχουμε παρουσιάσει ήδη το single. Έχουμε λοιπόν στα χέρια μας ολόκληρο το album, ένα εξαιρετικό full length, το οποίο συνδυάζει την κινηματογραφική μουσική, την ethereal pop, επιρροές από σύγκρις, επιρροές από μίμη πλέσα, ατμόσφαιρες, μελωδίες. Ναι, μας αρέσουν αυτά τα άλμπουμ και όχι μόνο τα παρουσιάζουμε, αλλά τα παρουσιάζουμε και αναλυτικότατα. Κύριος Λυρίτσης, λοιπόν, ένα εξαιρετικό κείμενο, να μπείτε να το διαβάσετε. Someone Else, κυκλοφόρησε στη Vigo Records. Πάμε σε μια Banjo Instinct κυκλοφορία από μια μπάντα την οποία εγώ προσωπικά την έχω βάλει στο μικροσκόπιο. Είναι η Narse Obscura, Gloria Rainey, το δεύτερο σύγκλο από το επερχόμενο άλμπουμ του. Εδώ το έχει αναλάβει ο Ανδρικόπουλος στο review. Συνεχίζουμε, αφήνουμε τις Dungeon Synth διαδρομές. Μας αρέσει το Dungeon Synth και γενικά φροντίζουμε, όπως έχετε καταλάβει, να αναφερόμαστε στις κυκλοφορίες οι οποίες χτυπάνε θετικά στα ραντάρ μας από το goldenrules.gr. Αφήνουμε όμως τώρα το Dungeon Synth κόσμο, όπως είπα, και πάμε σε μια μπάντα την οποία θέλω να τη σημειώσετε. Μια μπάντα η οποία θα προκαλέσει αίσθηση και το λέω και κρατήστε το, σημειώστε το. Είναι η Laughing After Botox και το debut EP του στο Perception χωρίς S of Insanity. Παίζουν αυτό το μοντέρνο, το σκοτεινό και το λίγο ενιγματικό, αλλά με τσαγανό, ρε παιδί μου, να το πω έτσι λαϊκά, progressive metal. Ο κύριος Μαραγκός το έχει βάλει το EP στο μικροσκόπιο. Έχουν και φανταστική διασκευή Nevermore. Δεν θα σας πω ποιο κομμάτι, να μπείτε να διαβάσετε την κριτική. Λοιπόν, ωραία, τώρα μου έφυγε και η επιστροφή που είχα. Τέλεια, μπράβο κύριε Κουμιώτη, δεν ξέρω τι πατήσατε.
0: Λαρισέη,
1: φιλέ. Έτσι, αν δεν έχεις προλάβει να το τσεκάρεις το EP, γιατί στο είχα στείλει, δώσ' του μια ακρόαση και θα με θυμηθείς, λοιπόν. Και να διαβάσεις και το κειμενάκι του κυρίου Μαράγκου, ο οποίος έχει βάλει στο μικροσκόπιο όλο το υλικό και το υπεραναλύει. Mm-hmm. Από τον κύριο Μαράγκο είναι και το επόμενο review, αλλά σε άλλο ύφος. Κορτοζυγώνει ο καιρός για το νέο άλμπουμ των Elysion και ο κύριος Μαράγκος βάζει στο μικροσκόπιο το Dead Loves, το single το οποίο μας έδωσε, αν δεν με απατάει κουρασμένη μου μνήμη, την προηγούμενη Παρασκευή. Η μπάντα, λοιπόν, το παρουσιάσαμε, κειμενάκι Μαραγκού, μπείτε να διαβάσετε, το άλμπουμ έρχεται τον Οκτώβρη, αν δεν με απατά πάλι η κουρασμένη μου μνήμη, θα έχουμε πλήρη παρουσίαση. Πάμε τώρα στο ακούσαμε πρώτη, το οποίο έχει να κάνει με το πρώτο δείγμα που μας έδωσαν οι αγαπημένοι της εκπομπής και οι αγαπημένοι οι δικοί μου Horizons End. Mm-hmm. Dark Nights and Darker Days είναι το πρώτο δείγμα που έδωσε η μπάντα από το επερχόμενο άλμπουμ τους Designs in Sadness, το οποίο θα κυκλοφορήσει στην Steel Gallery Records. Λοιπόν, ένα από τα πιο σκοτεινά κομμάτια των Horizons End, με σκληρό θέμα, με δύσκολο θέμα. Δεν θα σας πω γιατί μιλάει, θα σας παραπέμψω όμως σε δύο κομμάτια τα οποία ξέρω ότι και εσείς τα θεωρείτε κλασικά και μοιράζονται το ίδιο θέμα, μοιράζονται το ίδιο σημαντικό background. Θα σας παραπέμψω στο Never Neverland Annihilator, Neverland, κύριε Παπαδάκη, με τα σαρδάμ σας σήμερα, και θα σας παραπέμψω και στο Lost Reflection των Crimson Glory. Τα υπόλοιπα θα σας αφήσω να τα ανακαλύψετε μόνοι σας. Διαβάστε την κριτική μου, εγώ την έγραψα, την παρουσία σε μπάση περιπτώσει του single. Έχουμε βάλει και link με το κομμάτι, έτσι, το οποίο τέλη εβδομάδας Παρασκευή βγήκε και αυτό στη δημοσιότητα από την State Gallery Records και είμαστε σε πλήρη συντονισμό για ένα εξαιρετικό άλμπουμ. Πιστεύω ότι το Design in Sadness είναι ένα άλμπουμ το οποίο θα συζητηθεί. Horizon Sent, τίποτα άλλο. Μένουμε συντονισμένοι. Πάμε στο επόμενο. Από τον κύριο Ανδρικόπουλο έρχεται το review.
0: Να μην τα ακούσουμε σε αυτό το σημείο.
1: Θες να τα ακούσουμε. Α, ναι, αμέ, οκ. Θες να τα ακούσουμε. Πάμε να τα ακούσουμε.
0: Ούτως ή άλλως δύο επιλέγεις κάθε εβδομάδα. Το ένα από τα δύο είναι αυτά, μου είπες. Οπότε ναι, πάμε να τα ακούσουμε.
1: Ναι, ναι, όχι, εντάξει. Τα είχα φυλάξει να τις πω τις προτάσεις στο τέλος. Αλλά πάμε να τα ακούσουμε τώρα να κάνουμε και λίγο οικονομία ραδιοφωνικού χρόνου. Για να έτσι, επειδή ανοίξαμε και την όρεξη των ακροατών. Έτσι. Είναι λοιπόν το πρώτο δείγμα από το Design in Sadness, το επερχόμενο άλμπουμ των Horizon Send. Και το κομμάτι είναι το Dark Nights and Darker Days, μία από τις δύο επιλογές για τη σημερινή Golden Rules.
0: Για πάμε το λοιπόν να πάρεις εσύ μια ανάσα. www.steelgallery.com

0: Εξαιρετικό πρώτο δείγμα γραφής λοιπόν από τους Horizons End και οφείλω να ομολογήσω ότι το τερμάτισαν, Χρήστο Παπαδάκη.
1: Ναι, και κάτι παραπάνω. Νομίζω ξεπεράσαν ακόμα και τον τερματισμό και είναι ακόμα το πρώτο single που να ακούσετε και τα υπόλοιπα. Σας το είπα και στην προηγούμενη εκπομπή ότι το άλμπουμ πραγματικά θα συζητηθεί πολύ έντονα. Την έχω πει πολλές φορές την ατάκα αυτή τη σημερινή εκπομπή, αλλά την εννοώ πάντοτε. Χαίρομαι γιατί γενικά έχουμε βομβαρδισμό από καλό και ποιοτικό υλικό στο ελληνικό σύμπαν. Αλλά οι ορίζοντες επιστρέφουν και επιστρέφουν και τα καλά με έναν δίσκο ο οποίος, τίποτα, θα τα πω την κατάλληλη στιγμή στο review του goldenrules.gr. Πραγματικά μας περιμένουν πολλές εκπλήξεις πάντως, αυτό κρατήστε. Αυτό θέλω να κρατήσετε. Πάμε για τα επόμενα. Λοιπόν, την πρόταση την δεύτερη θα την αφήσω να την πω τελευταία για να παίξει και το κομματάκι. Έτσι, λοιπόν. Συνεχίζουμε λοιπόν, πήγα να πω για το review που έχει γράψει ο αγαπητός Γιώργος ο Ανδρικόπουλος, ο Γιώργος Ανδρικόπουλος, στο The Worlds Above. Μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κυκλοφορία από ένα ενδιαφέρον project του Celestine Prophecy, οι οποίοι παίζουν συμφωνικό metal, χωρίς να έχουν όμως φωνητικά, και στείλουν ένα πάρα πολύ ωραίο μουσικό ψηφιδωτό, με θεματολογία που συνδυάζει ιστορία, μυθολογία και φαντασία. Και όλα αυτά τα φέρνουν σε πρώτο πρόσωπο στον ακροατή με μουσική και μόνο. Διαβάστε το review, ακούστε το υλικό και θα καταλάβετε. Έχουμε και άλλο κειμενάκι του κύριου Μαραγκού, ο οποίος έκανε και το Phoenix, το δεύτερο single των Elysion, έτσι για να σας προετοιμάζουμε για το

0: για το άλμπουμ. Τρία singles έχει δώσει συνολικά η μπάντα. Το πρώτο το έχουμε παρουσιάσει νωρίτερα στα πλαίσια των reviews του goldenrules.gr. Ένα single το οποίο το περίμενα πάρα πολύ καιρό είναι το In the Twilight, τον Άνιμα Τρίστε. Έτσι λέγεται και το επερχόμενο άλμπουμ τους και είναι το πρώτο τους δείγμα. Ένας πολύ ενδιαφέρον συνδυασμός gothic rock, post-punk, dark wave και όλα αυτά τα σχετικά. Και όταν ακούτε τέτοιες εκφρασούλες, ποιος νομίζετε ότι έχει γράψει το κείμενο? Και ο Λίριτσης. Και πάμε λοιπόν στη δεύτερη πρόταση. Ένα εξαιρετικό άλμπουμ είναι η δισκογραφική επιστροφή των Mother of Millions με το άλμπουμ T, έτσι λέγεται ο δίσκος. Ο Γιώργος Τσιότσιος την έχει κάνει την κριτική. Το έχει βάλει το άλμπουμ κυριολεκτικά στο μικροσκόπιο. Progressive metal, σύγχρονο, μελωδικό, ιδιαίτερο. Ανοίγει μια πόρτα ο δίσκος και πηγαίνει και σε άλλα μουσικά πεδία. Το progressive metal είναι το starting point που λέμε και στο χωριό μου. Από εκεί και πέρα μπορείτε να ανακαλύψετε ακούγοντας αυτό το εξαιρετικό άλμπουμ ένα πλήθος μουσικών επιρροών, ταιριασμένες όλες με εξαιρετική ισορροπία. Δεν θέλω να πω περισσότερα, θέλω να μπείτε να διαβάσετε το κείμενο του Γιώργου. Το κομμάτι που έχουμε επιλέξει είναι το The Wound, είναι ένα από τα singles που έχει δώσει τη δημοσιότητα η μπάντα, έχει γίνει και βίντεο. Πραγματικά, ακόμα και αν δεν είστε fans του progressive γενικότερα, δώστε μια ευκαιρία στο δίσκο, ακούστε που σας λέω. Έχει πράγματα να δώσει, έχει πράγματα να επικοινωνήσει και είναι από αυτά τα άλμπουμ τα οποία μετά το τέλος της οποιασδήποτε ακρόασης λες ότι πέρασα ποιοτικό χρόνο με μουσική. Αυτό μπορώ να σας το πιστοποιήσω. Mother of Millions λοιπόν, χαιρόμαστε να βλέπουμε τέτοιες κυκλοφορίες, χαιρόμαστε να βλέπουμε τέτοιες δισκογραφικές επιστροφές. Αυτά πάνω κάτω με την ύλη του goldenrules.gr για αυτή την εβδομάδα. Χαίρομαι να βλέπω ότι υπάρχει ποικιλομορφία στις κυκλοφορίες. Χαίρομαι να βλέπω τις μπάντες να είναι δραστήριες, τόσο σε συναυλιακό όσο και δισκογραφικό επίπεδο. Και εδώ είμαστε εμείς για να τα καταγράφουμε όλα αυτά, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί κύριε Κουνιώτη. goldenrules.gr, ο ναός της ελληνικής σκηνής.
1: Και ποια είναι η δεύτερη πρόταση που την άφησε για το τέλος?
0: Αυτό, το Mother of Millions, όπως είπα, θα το πω τελευταίο, έχω επιλέξει να ακούσουμε το The Wound, που είναι το official music video που έχει κάνει η μπάντα και ένα από τα singles τα οποία έχει δώσει τη δημοσιότητα. Υπάρχει μέσα στην κριτική, να το ακούσουν και οι αναγνώστες που θα διαβάσουν το review, να δουν και το βιντεάκι, Εμείς πάμε να τα ακούσουμε στο ραδιοφωνικό του installment.
1: Άρα λοιπόν, The Wound. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαδάκη.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Δύο προτάσεις ήθελα να πω λοιπόν ότι έχουμε για αυτή την εβδομάδα. Τη μία την ακούσαμε, Horizon Sent, και τη δεύτερη θα την ακούσουμε τώρα. Εγώ σας ευχαριστώ λοιπόν, κύριε Κουμιώτη, όπως ευχαριστώ και όλους τους αναγνώστες του goldenrules.gr για την υποστήριξη και τους ακροατές της εκπομπής, και εμείς θα τα πούμε φυσικά με περισσότερο goldenrules.gr την επόμενη Δευτέρα την ίδια ώρα.
1: Για πάμε το λοιπόν.
0: Πάμε και για συνέντευξη άρα, έτσι, σήμερα. Έχουμε Μάριο Ηλιόπουλο και Night Rage. Το έχεις αποκαλύψει στους ακροατές ή το λέω εγώ?
1: Ναι.
0: Έχεις αποκαλύψει, έχεις μπουμπονίσει. Ωραία. Λοιπόν, είστε επανειδήν, goldenrules.gr. Εδώ είμαστε συντονισμένοι. Πάμε να ακούσουμε Mother of Millions και The Wound.

Και μέσα από το ολοκένουργιο άλμπουμ των Villagers of Ioannina City, This is Ghost in the Sky.

Χαμός λοιπόν με τους Villagers of Ioannina City χθες βράδυ στο Λυκαβητό, ενώ το Σάββατο ακολουθεί η Θεσσαλονίκη και η Μονή Λαζαριστών. Και από τους Villagers πάμε στους Die Catafalk. Έδωσαν το πρώτο τους digital single στη δημοσιότητα.

Elysion, λοιπόν, τρία κομμάτια έχουν δοθεί στη δημοσιότητα μέσα από το επερχόμενο άλμπουμ. Το Dead Loves, το Phoenix και το Guardian Angel. 22 λεπτά μετά τις 10 και πάμε να δώσουμε συνέχεια επίσης με ολοκένουργια κυκλοφορία. Ο λόγος για τους Sirius Black και Sirius, συγγνώμη, ναι, Sirius Black και Party in the Sun. Για πάμε το λοιπόν.

Λοιπόν, καλά μου φιλαράκια, αυτή ήταν και η Sirius in Black και σιγά σιγά πάμε να υποδεχθούμε τους αγαπημένους Night Rage. Night Rage λοιπόν, φίλες και φίλοι, οι οποίοι ετοιμάζουν ολοκένουργια κυκλοφορία, Best Of. Θα τα πούμε όμως όλα μαζί με τον Μάριο τον Ηλιόπουλο. Πάμε να βάλουμε έτσι ένα ωραίο εναρκτήριο για να τον υποδεχθούμε και ευθύς αμέσως επιστρέφουμε.

25 years of melodic death metal limited edition, φίλες και φίλοι. Αυτός θα είναι ο τίτλος της ολοκένουργιας κυκλοφορίας ενός πραγματικά limited edition album, το οποίο θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά σε βινήλιο. Από τους Night Rage.

0: και πιο συγκεκριμένα σε 300 κόπιες. Θα περιέχει συνολικά 2-4-6 από τη μία πλευρά και 2-4-6 από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, του άλμπουμ, τα λέω όμως μόνος μου. Πάμε να υποδεχτούμε Μάριο Ηλιόπουλο. Καλησπέρα, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Γεια σου Αντώνη και ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση και χαιρετίζω σε όλους τους ακροατές σου εκεί πέρα. Ναι, είναι μια καινούργια κυκλοφορία. Είναι για τα 25 χρόνια της μπάντας, αυτό που πριν ανέφερες. Και είμαστε χαρούμενοι που τέλη του μηνός, τέλη Σεπτεμβρίου, θα μπορέσουμε να έχουμε το βινίλιο στα χέρια μας και να αρχίσουμε να το, όποιος ενδιαφέρεται δηλαδή, να το πάρει από την μπάντα. Βασικά είναι ένα δώρο από την μπάντα προς τους αγαπημένους μας φίλους. Κάτι σαν δώρο.
0: Αλήθεια, κάνοντας τώρα ένα comeback πίσω. Πώς σου φαίνονται ρε φίλε αυτά τα 25 χρόνια, τα κατάλαβες πώς πέρασαν?
1: Πραγματικά περάσαν σαν νεράκι, δεν το πιστεύω κι εγώ ότι μετά από 25 χρόνια αυτή η μπάντα είναι ακόμα ζωντανή. Αυτό που είχα ξεκινήσει ας πούμε το 2000 περίπου σαν ένα όνειρο ας πούμε, για να συνεχίσω τη μουσική μου πορεία τέλος πάντων μετά από τη διάλυση των Exhumation, αυτή η μπάντα η Nightreach είναι ακόμα εδώ και είμαστε ενεργοί, βγάζουμε άλμπουμ, βγάζουμε μουσική και ετοιμάζουμε φυσικά και καινούριο άλμπουμ. Και τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε είμαστε στη φάση ότι έχουμε αυτό το βινήλιο να το δώσουμε στους αγαπημένους μας φίλους εκεί έξω και να γιορτάσουμε τα 25 χρόνια της μπάντας.
0: Θέλω να μου πεις καταρχάς πόσο δύσκολο ήταν να επιλέξεις ανάμεσα, περίμενε τώρα, το 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10 δίσκοι. Λοιπόν, πόσο δύσκολο ήταν να βγάλεις ένα best of με τόσα κομμάτια μέσα από 10 δίσκους και πες μου με τι κριτήριο το έκανες?
1: Εντάξει, προσπάθησα να πάρω ίσως τα πιο έτσι αγαπημένα μας κομμάτια, θα έλεγα, ή αγαπημένα κομμάτια του κοινού ας πούμε, αλλά πραγματικά είναι δύσκολη διαδικασία γιατί ξέρεις, 10 δίσκοι είναι πάρα πολλά κομμάτια, οπότε δεν είναι και τόσο εύκολο να διαλέξεις τα κομμάτια που θα έπρεπε να βάλεις. Αλλά νομίζω αυτά που έχουν μπει τα κομμάτια είναι αντιπροσωπευτικά το Nightreach. Δηλαδή, ακούγοντας το δίσκο ας πούμε, και τις δύο μεριές, μπορείς να καταλάβεις πού ας πούμε, κινείται αυτή η μπάντα, σε ποιο μουσικό τοπίο ας πούμε, κινούμαστε.
0: Έμεινε κάποιος δίσκος εκτός ή όχι?
1: Όχι, έχουμε πάρει ένα κομμάτι από κάθε άλμπουμ, από τα 10 άλμπουμ ας πούμε, και έχουμε βάλει και δύο bonus tracks στο τέλος, στη δεύτερη μεριά. Είναι δύο κομμάτια που είχαν βγει στην ιαπωνική έκδοση των άλμπουμ τότε, δηλαδή είναι το Ostentatious από το New Disease Is Born, και μια διασκευή των Metallica που είχαμε κάνει στο Holier Than Thou, στο Wearing Martyr's Crown, τα οποία δεν έχουν κυκλοφορήσει στην Ευρώπη ποτέ.
0: Άρα λοιπόν συνολικά 10 συν 2 bonus track, 12 κομμάτια, έτσι, 6 και 6.
1: 12 κομμάτια, ναι, είναι το σύνολο.
0: Για πες μας λίγο για το πακέτο ρε παιδί μου, έτσι για το bootleg, πες μας λίγο έτσι ορισμένα πραγματάκια.
1: Ναι, θέλαμε να δώσουμε κάτι παραπάνω, επειδή αγαπάμε πολύ τους φίλους μας, τους fans, αυτούς που ακούνε τη μουσική, θέλαμε να δώσουμε κάτι παραπάνω, οπότε οι 50 πρώτες προπαραγγελίες θα... Κάποιος που θα παραγγείλει θα μπορεί να πάρει και δύο CD δώρο, ένα Insidious Digipack και ένα Demo 2000 CD μαζί με μια υπογεγραμμένη δικιά μου πένα, και οι 100 πρώτοι που θα κάνουν την προπαραγγελία κληρώνουμε μια LTD ESP κιθάρα δικιά μου ας πούμε, την οποία κάποιος τυχερός μέσα από μια κλήρωση, random κλήρωση, θα πάρει την κιθάρα.
0: Αυτό λοιπόν για τους 50 πρώτους, έτσι.
1: Οι 50 πρώτοι θα πάρουν τα CD και την πένα. Οι 100 πρώτοι θα μπουν σε κλήρωση για την κιθάρα.
0: Έχουν κλείσει οι 100 πρώτες παραγγελίες ή ακόμα προλαβαίνει ο κόσμος?
1: Ακόμα όχι, αλλά κοντεύουμε. Δηλαδή, καλό είναι αυτοί που παραγγέλνουν να σιγά σιγά, για να αυτοί που μάλλον θέλουν να πάρουν την κιθάρα, να είναι τυχεροί, να μπουν άμεσα στην κλήρωση.
0: Άρα λοιπόν nightreach.com μέσα από το shop του συγκροτήματος ή με προσωπικό μήνυμα, αν κάποιος ξέρει, ή μέσα από τα social media, σωστά?
1: Ακριβώς, ναι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, τι ήθελα τώρα, κάτι άλλο ήθελα να σε ρωτήσω για το συγκεκριμένο. Περίμενε λίγο, είπαμε κιθάρα. Α, η κιθάρα είναι μοντέλο Μάριος Ηλιόπουλος, έτσι.
1: Όχι, απλά είναι μια κιθάρα που παίζω εγώ δηλαδή. Έχω παίξει και συναυλίες, έχω παίξει και ηχογραφήσεις, οπότε είναι, είναι λίγο...
0: Α, είναι δική σου κιθάρα, φίλε.
1: Ναι, ναι, δικιά μου βέβαια, ναι, δικιά μου. Δεν είναι μια τυχαία κιθάρα, απλά σκέφτηκα ότι θα ήταν ένα ωραίο δώρο προς τους φίλους μας, κάποιος που, δηλαδή, που θα παραγγείλει και το άλμπουμ, να φανεί και τυχερός να πάρει και μια κιθάρα, ας πούμε, να έχει την κιθάρα τη δικιά μου.
0: Λοιπόν, 25 ολόκληρα χρόνια. Πιστεύεις ότι αυτή τη στιγμή η Night Rage σε ποια φάση της καριέρας τους είναι?
1: Θα έλεγα ότι είμαστε σε πολύ καλή φάση, δηλαδή και τα άτομα που απαρτίζουν την μπάντα είναι πάρα πολύ καλά άτομα και είναι σοβαρά άτομα, αγαπάνε τη μουσική προπαντός, δηλαδή αυτό που πάντα και εγώ ήθελα να βρω τέτοια άτομα, να παίζω με άτομα που αγαπάνε τη μουσική και δεν κοιτάνε κάτι άλλο. Νομίζω είμαστε σε πάρα πολύ καλό σημείο, έχουμε γράψει 10 καινούργια κομμάτια, 3 από τα οποία έχουν ηχογραφηθεί στο στούντιο του Φώτη του Μπενάρντο και τώρα μιξάρει ο Φώτης τα κομμάτια ώστε να στείλουμε σε εταιρείες. Υπάρχουν 10 εταιρείες, 10 labels που ενδιαφέρονται να ακούσουν το υλικό μας, γιατί είμαστε σε φάση που ψάχνουμε εταιρεία δισκογραφική και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Δηλαδή είμαστε σε τέτοια φάση πολύ δημιουργική, θα έλεγα. Δηλαδή σαν να μην έχει περάσει μια μέρα. Ξέρεις, μετά από 25 χρόνια μπορεί κάποιος να βαρεθεί, κάποιος να θέλει να κάνει κάτι άλλο στη ζωή του. Εμείς είμαστε ακόμα πιο πορωμένοι, θα έλεγα, να φτάσουμε τους Night Rage εκεί που πρέπει να τους φτάσουμε, ας πούμε.
0: Άρα λοιπόν μου λες ότι το υλικό για το καινούργιο άλμπουμ είναι πανέτοιμο.
1: 10 κομμάτια να έχουν γραφτεί, απλά θέλουν κάποια δουλειά γύρω στα φωνητικά. Θέλουμε ακόμα κάποια δουλειά, αλλά γενικά το υλικό έχει γραφτεί, ας πούμε. Ναι, θα έλεγα ότι κάποιες μικροαλλαγές σίγουρα. Σκεφτόμαστε δηλαδή από μάλλον Δεκέμβριο ή από του χρόνου, νωρίς του χρόνου, να μπούμε σε στούντιο και να αρχίσουμε να ηχογραφούμε τα καινούργια κομμάτια.
0: Συναυλιακά, πού βρισκόμαστε, Μάριε?
1: Συναυλιακά τώρα τέλη Οκτωβρίου έρχονται 2 συναυλίες. Ένα φεστιβάλ στη Δανία, παίζουμε στο Dance Metal Fest. Και μετά την επόμενη μέρα έχουμε ένα headline show στην Ουψάλα της Σουηδίας, που θα είναι έτσι περισσότερο για τους αγαπημένους μας φίλους, ένα μικρό club. Θα γεμίσει από ό,τι έμαθα, γιατί υπάρχουν αρκετοί έτσι που θέλουν να μας δουν εκεί πέρα. Οπότε ξέρεις, αυτά τα 2 show έχουμε για την ώρα. Σε ευχαριστούμε για το chance που μας έδωσε να παίξουμε στο Golden Hour Festival. Περάσαμε τέλεια, ήταν φοβερό το φεστιβάλ.
0: Πόσο φάνηκε αυτή η εμπειρία?
1: Νομίζω ήταν από τις πιο ωραίες συναυλίες που έχουμε κάνει και πήραμε πολύ ωραίο feedback από τον κόσμο. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο ήχος, πολύ ωραίες μπάντες. Μείναμε πολύ ευχαριστημένοι και νομίζω και του χρόνου από ό,τι δείχνει θα πάει ακόμα καλύτερα. Δηλαδή, συγχαρητήρια που το δουλεύεις τόσο πολύ αυτό το πράγμα, το αγαπάς, φαίνεται δηλαδή. Και κάνεις πραγματικά καταπληκτική δουλειά, πιστεύω.
0: Βέβαια, η Ουψάλα, να το πούμε αυτό, για πάρα πολλά χρόνια θεωρούνταν η έδρα των Night Rage, έτσι.
1: Βέβαια, και για κάποιο τρόπο είναι ακόμα και η έδρα, γιατί ο μπασίστας μου, ο Φράνκο, μένει στην Ουψάλα. Οπότε, ξέρεις, είμαστε μια μπάντα ελληνική και σουηδική, ας πούμε. Αλλά πιο πολύ ελληνική τώρα, εντάξει. Okay, επειδή και ο Κώστας ο Αλβανός που μπήκε από τους Cyanide σαν δεύτερος κιθαρίστας κόλλησε πάρα πολύ καλά, αλλά και ο Κωνσταντίνος ο Τόγκας, ο τραγουδιστής, είναι πάρα πολύ καλός, πολύ καλό άτομο και πολύ προσιλωμένος σε αυτό που κάνει. Και φυσικά ο Φώτης Μπενάρντο στα τύμπανα, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Είναι, πιστεύω, από τους καλύτερους drummers στον κόσμο αυτή τη στιγμή.
0: Πάντως, πάρα πολλοί κόσμος μου είπε, που σας έχει δει, ρε παιδί μου, 3-4 φορές στο Βόλο, ότι αυτή η τελευταία συναυλία νιώσανε, ρε παιδί μου, ότι είδαν την μπάντα πιο δεμένη από ποτέ.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, γιατί ξέρεις, είναι αυτό που σου είπα, υπάρχει προσήλωση, υπάρχει σεβασμός που είναι πολύ σημαντικό και υπάρχει αγάπη προς τη μουσική που αυτό είναι το πιο σημαντικό. Καμιά φορά ξέρεις, με όλα αυτά τα social media, όλο αυτό το θόρυβο γύρω μας κάθε μέρα, ξεχνάμε την ίδια τη μουσική. Εμείς είμαστε οπαδοί της μουσικής, φαν της μουσικής και έτσι θα παραμείνουμε.
0: Αυτό τώρα βέβαια που είπες είναι μια τεράστια συζήτηση με τα social media. Αλήθεια, σου τη σπάει που βλέπεις συγκροτήματα που αντί να ασχολούνται με τη μουσική δίνουν περισσότερο βάρος, ρε παιδί μου, στο φαίνεσθε?
1: Είναι σημεία των καιρών αυτά, Αντώνη. Νομίζω όλοι αυτοί, ίσως κατά κάποιο τρόπο, εντάξει, βαριά κουβέντα ίσως θα πω, αλλά είναι θύματα των social media. Δηλαδή έχουν ξεχάσει ποιο είναι το νόημα γιατί παίζεις μουσική. Μουσική παίζεις για να εκφραστείς, μουσική παίζεις για να επικοινωνήσεις με άλλους ανθρώπους και να νιώσεις καλύτερα και να για την ψυχούλα σου δηλαδή. Να σου το πω, δηλαδή είναι ένα σαράκι το οποίο έχεις μαζί σου και θες να το μοιραστείς με άλλους ανθρώπους. Τώρα από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα, πιστεύω. Το image, το πόσο πουλάς, το πόσο. Όλα αυτά τα πράγματα είναι δευτερεύοντα. Τα social media, όλος αυτός ο θόρυβος, ας πούμε. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι η μουσική και η αγάπη που έχεις στο να τη δώσεις εκεί πέρα που πρέπει να τη δώσεις αυτό.
0: Μουσικά τώρα, το νέο άλμπουμ, το επερχόμενο άλμπουμ, αυτές οι 10 νέες συνθέσεις, πού κινούνται?
1: Είναι στο χώρο σίγουρα του μελωδικού death metal, αλλά από τις αντιδράσεις που είδα από τα άλλα μέλη της μπάντας, ειδικά από το Φώτη, μου είπε ότι έχουμε γράψει μάλλον ίσως τα καλύτερα κομμάτια των Nightwish. Τρία από αυτά ειδικά μου είπε ότι θα ανεβάσουν την μπάντα σε άλλο επίπεδο. Έτσι αυτό το feedback πέρα και από τα άλλα παιδιά, και από τον Κωνσταντίνο και από τον Κώστα, ότι έχουμε γράψει ένα πολύ πιο μοντέρνο ύφος, αλλά στο πλαίσιο του melodic death metal που πάντα υπηρετούμε και πάντα θα υπηρετούμε. Δεν θα γίνουμε μια άλλη μπάντα, θα πέσουμε αυτό που αγαπάμε και αυτό που έχουμε μέσα στο μυαλό μας.
0: Στιγουργικά πού θα κινηθεί Μάρη,
1: Στιγουργικά θα αναλάβει ο Φράγκο τους στίχους και θα μιλάει περισσότερο για τον άνθρωπο. Θα είναι εστιασμένο στον άνθρωπο, ίσως στα άσχημα πράγματα που κάνει ο άνθρωπος, στα ωραία πράγματα που κάνει κάποιος άνθρωπος και γενικά στο πώς μπορεί να αλλάξει ώστε να γίνει γενικά αυτή η κοινωνία λίγο καλύτερα. Θα είναι πολύ εστιασμένη στο ανθρώπινο στοιχείο.
0: Μάλιστα. Μάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Φίλες και φίλοι, προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε από ό,τι καταλαβαίνω να μπείτε στην κλήρωση για την ESP κιθάρα. Οπότε κάντε την προπαραγγελία σας. Σε τι τιμή κινείται το άλμπουμ αυτή τη στιγμή, Μάρη, στα pre-order?
1: Κοίταξε, μαζί με ναι, είναι στα 40 ευρώ. Δίνουμε το άλμπουμ μαζί με όλο το πακέτο, ας πούμε. Mm-hmm. Και είναι 300 κομμάτια limited, τα οποία δεν θα ξαναβγούν. Αυτά θα είναι. Mm-hmm. Θα είναι δηλαδή αποκλειστικά για κάποιους που θέλουν πραγματικά. Δηλαδή για τους τρελουμένους φανς το κάναμε βασικά αυτό το βινίλιο. Ίσως να πω ότι γι' αυτό το λόγο, ας πούμε, βγάλαμε 300 κομμάτια για αυτούς που πραγματικά το θέλουν.
0: Τα οποία είναι και υπογεγραμμένα, έτσι.
1: Θα είναι υπογεγραμμένα τα βινίλια, θα είναι και αριθμημένα, όπως και η κιθάρα θα είναι υπογεγραμμένη από μένα. Οπότε έχει λίγο value, λίγο παραπάνω value, ας πούμε, θα έλεγα, το όλο έτσι πακέτο.
0: Μάρη, ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλα. Σε ευχαριστούμε θερμά και σε αποχαιρετούμε με Disconnecting the Dots. Μας ακούς?
1: Ναι, ευχαριστώ, Αντώνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνέντευξη, το εκτιμώ ιδιαίτερα και τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους τους ακροατές εκεί πέρα έξω και ελπίζω να τα πούμε και σύντομα κοντά και να ακούμε ωραίες μουσικές. Αυτό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Μαρία μου, φιλάκια πολλά.
1: Καλό βράδυ. Γεια σου, Αντωνίου.

Τρίβι μου λοιπόν, ολοκένουργιο κομμάτι. Σας έχω όμως ολοκένουργιο κομμάτι και από τους Ministry. Πάρτε να έχετε. Golden Rules μέχρι και τις 12. Rockers and Metalheads.

μοναδική Ministry και πού θα σας πάω τώρα. Το επόμενο κομμάτι είναι ολοκαινούριο. Είναι εξαιρετικά επιλεγμένο για τον καπετάνιο της παρέας, για τον αρχηγό, τον φίλο μου τον Θάνο. Μας έρχεται ως προπομπός του πέμπτου κατά σειρά δίσκου των Αμερικανών Wraith, Ινδιάνα πλευρά.

Και έχουν καταφέρει, παιδιά, οι τύποι και έχουν έναν ήχο black and speed thrash metal με punk στοιχεία που φέρνει λίγο σε Motorhead, Θάνο. Άκουσέ το. Ο δίσκος, ο πέμπτος κατά σειρά, θα είναι το άλμπουμ υπό τον τίτλο Descent into Darkness. Αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 13 του Νοέμβρη. Έχει δοθεί στη δημοσιότητα προς το παρόν μόνο ένα κομμάτι υπό τον τίτλο Final Warning. Για πάρτι σου, Θάνο.

Και για το καλό μου φιλαράκι τον Βλαχοβίκινγκ, ολοκένουργιο digital single από τους Evil Invader, Evil Invaders και Dream State.

Αυτή λοιπόν που ακούσαμε ήταν οι Evil Invaders. Τι θα λέγατε να πάμε να ακούσουμε κάτι μέσα από την δισκογραφία των Noor, Follow the Light.

Και αφού απολαύσαμε τους Νουρ, θα έλεγα να πάμε και στην δισκογραφία των Exul. Έχουμε επίσης τον Τόμας στα φωνητικά και θα τολμήσω, αν και είναι κάργα αντιραδιοφωνικό, να το τολμήσω. The Screaming Tower.

Λοιπόν, αυτοί ήταν και οι Σάξονες και τώρα για να σπάσω τα νεύρα ορισμένων αλλά και να χαροποιήσω κάποιους άλλους που ζητήξανε να ακούσουν, πάμε σε ολοκένουργιο Σάμπατον. Σαμπατονάρες που λέγει η φίλη μου η φιλωμένη.

Και από τους Σάμπατον πάμε στους Leaks Legion, εκεί όπου ο Mickey D συναντιέται με τον Άντι Λαρό και τον Αλ Πατίνο. Η χρυσή εκείνη παρέα του King Diamond επιστρέφει με το όνομα Leaks Legion, το πρώτο ομώνυμο άλμπουμ, μέσα από το οποίο πάμε να ακούσουμε το Gypsy Tears.

0: Λοιπόν, καλά μου φιλαράκια. Αυτή που ακούσαμε ήταν και η Lex Legion. Και θα πάμε να δώσουμε τώρα συνέχεια. Ακούστε τώρα τι ζήτησε να ακούσει ο άλλος, παιδιά. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, δώστε μου λίγα δευτερόλεπτα λίγο. Λίγα δευτερόλεπτα, γιατί πρέπει να πάμε τώρα Σουηδία πλευρά. Παιδιά, σουηδικό thrash metal. Δεύτερος δίσκος από τους Σουηδούς. Λοιπόν, τώρα πώς προφέρονται αυτοί. Λοιπόν, για Ναρά, άκου τώρα πώς πρέπει να προφέρονται αυτοί.
1: Ζήν.
0: Έτσι προφέρονται.
1: Ζήν.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η μπάντα. When Stars Collide. Τιτλοφορείται το δεύτερο άλμπουμ, το οποίο, για Ναρά μου, κυκλοφόρησε ήδη στις 8 του Σεπτέμβρη από την Fireflash Records. Συνολικά 38 λεπτά ακούσματος, 8 κομμάτια στο σύνολο. Burn Onto You τιτλοφορείται το δεύτερο κομμάτι του δίσκου και πάμε να τους απολαύσουμε δυνατά. Αυτή την ώρα την πάτησες όπως πάντα.

43 λεπτά μετά τις 11, καλά μου φιλαράκια. Αυτή λοιπόν ήταν η Zion. Και πάμε να ακούσουμε κάτι μέσα από το τελευταίο ολοκένουργιο άλμπουμ των Anthrax. Πόσο πολύ αδικήθηκαν ηχητικά στην συναυλία που έδωσαν στο ΟΑΚΑ, ε? Πάρα πολύ μεγάλη αδικία. Λοιπόν, πάμε να τους απολαύσουμε λοιπόν. Anthrax και The Edge of Perfection.

και από τους Anthrax τους Lamb of God και Sepsis. Μια αλλιώς ύψης.

γίνεται δυνατή. Θα κλείσουμε με Slipknot και Arsenal. Να είσαστε όλες και όλοι καλά. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. No bad people show.

too.

0: Η ώρα είναι μία. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.